0: Best After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.
1: Sometimes I feel so strange.
2: Da. After Hours.
1: Yeah.

survival.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Best 92,6.
6: Choose music.

Έλα λίγο για να ξυπνήσουμε ρε παιδί μου. Whitney, Whitney. Τι περίμενες να βάλω κανένα έτσι, πώς τα λέγαμε, blues. Χορεύεται. Όχι σήμερα. Καλημέρα. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, ο Πάνος Λάκατζης μέχρι τις 8 στον Best. Από τις 7. Yeah. 14 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο, την Νικοδήμη. ...1789 σαν σήμερα πέφτει η Βαστήλη, εθνική γιορτή στη Γαλλία.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λαλάκατζης. Μπορείτε να πείτε ό,τι σας απασχολεί από τώρα νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ και αύριο πάλι θα το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Άντε πάμε, καλημέρα.

Kissed by the Sun, δεν λες τίποτα. Εγώ το δέχομαι, 35 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Βοριαδάκι 4 μποφόρ, υπέροχο. Φαντάζεστε να πάει έτσι χωρίς κανένα καύσωνα όλο το καλοκαίρι? Αν δεν σου φτάνουν οι 35, αύριο θα έχει 37 μετά το μεσημέρι και 3-4. Ντάλα, θα έχει και νοτιά, θα έχει και 2-3 από φόρ, θα πέσει και ο αέρας. Ζέστη, λιοπύρη, καύσωνας, κουφόβραση. Την Πέμπτη 38. Τι έγινε, να κατέβω λίγο να δω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή θα τρομάξω? Παρασκευή, Σάββατο μια χαρά και θα έχει και αέρα το Σάββατο, βοριά, τέλεια. Την Κυριακή θα κάνει ζέστη, 38. Ο νοτιάς μας τα χαλάει το καλοκαίρι, παιδιά. Αν είχε βοριά, θα ήταν όλα τέλεια.

Απεργούν οι νοσοκομιακοί γιατροί σήμερα για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Σας λέω τα νέα. Αν έχετε τίποτα νέα να μου πείτε κι εσείς δικά σας, εγώ τα προτιμώ, έτσι.

Μαμά, φοβάμαι. Τι είναι αυτό. Μην φοβάστε, να παίξει θέλει. Φαντάζεσαι τώρα να κολυμπάς και να δεις αυτό τον όγκο δίπλα σου. Που είναι στον όγκο ούτως ή άλλως χρόνια τώρα η Φάλαινα, έτσι δεν.

Η Φάλαινα Φυσιτήρας, εδώ κάνουμε και... πολλά μαθήματα, ιστορία, μαθηματικά, γεωγραφία, ανατομία. Η Φάλαινα Φυσιτήρας είναι μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου, ωστόσο δεν είχε βρεθεί σε τέτοιους στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Εβοϊκός και ο Μαλιάκος, αφού δεν χωράει. Δεν χωρίς τον κόλπο. Τώρα δεν ξέρω, αυτή είναι η φαλενίτσα μικρή, δεν ξέρω τι έγινε, να προσέχετε στη θάλασσα, εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα. Δεν θα σας κάνει τίποτα, αλλά... το στόμα της είναι σαν το άκα. Αυτό, μόνο αυτό, μόνο. Best.

Καλημέρα στα ταξί. Καλημέρα στους τουρίστες. Good morning. Guten Tag, wie geht's? Bonjour. Buongiorno. Να το πω σε όλες τις γλώσσες, ρε παιδί μου. Μια καλημέρα είναι. Καλημέρα στο φίλο που μου έστειλε ένα μήνυμα. Μου λέει, ρε πάνω, πες κάτι για τις τιμές στα καταλήμματα. Δεν πάει άλλο, δεν παίζει αυτό.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τιμή 200 ευρώ τη βραδιά για ένα απλό κατάλημα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Ένα δωμάτιο που έκανε πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά, 70, 80, τώρα έχει 200. Γιατί? Η ακρίβεια, ναι. Αλλά εσύ που το πληρώνεις 200 και το πληρώνεις 80 ή 70, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σένα. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, πώς τα... Εντάξει, μου στέλνετε ολόκληρες εκθέσεις. Παιδιά, ναι, δεν γίνεται. Και μετά έρχονται τα ωραία τα ευτράπελα. Παιδιά, τι θα κάνετε φέτος το καλοκαίρι? Έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Πώς, 8 άτομα μαζί. Σε δίκλινο. Όλοι καλή χωράνε, καλοκαίρι, στρωματσάδα, έξω στα πεύκα. Εκτός αν έχετε αλλεργίες, υπερκοβελώνεις. Συμβαίνουν αυτά και τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Η φάση είναι άμα θες, ελεύθερη αγορά έχουμε, άμα θες πήγαινε, άμα θες μην πας. Και να είναι, ξαναλέω, να είναι ωραίο, να είναι τέλειο, να ταξίζει τα λεφτά του, να δώσει και παραπάνω. Αυτό είναι. Αυτό, γι' αυτό που παίρνεις, δίνεις πολλά. Γι' αυτό που παίρνεις, δίνεις πολλά.

Γαλλία, Ισπανία το βράδυ. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά, με ποιους είμαι? Με τους άλλους. Τι να σε φάει ο λίγος, να σε φάει? Δεν θέλω τους Γάλλους, δεν θέλω τους Άγγλους. Η Ισπανία έτσι λίγο πιο έτσι, χωρίς να παίζει και αυτή καμιά μπαλά, χωρίς να, οκ, okay, δεν έχει και τους παίκτες. Αργεντινή πολύ, η Αργεντινή. Πολύ σπρόξιμο, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Να κάνει μάνα.

Εμείς είμαστε οι άλλοι. Καλά λέει ένα μήνυμα, με τους άλλους είσαι. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Ναι, παιδιά, εγώ θέλω. Αυτό που θα ήθελα να δω και σήμερα και αύριο είναι παράταση, πέναλτι, δοκάρια. Να μπαίνουν μέσα σκυλάκια να τα κυνηγάνε στο γήπεδο. Φοιτητές κάπου χωμένοι βαθιά στις Ηνωμένες Πολιτείες να γράφουν έτσι πλακάτ που να λένε «Μάνα στείλε λεφτά», τέτοια. Αυτά θέλω, με την μπάλα τώρα. Τα ευτράπελα μου αρέσουν. Αν κερδίσει η Αργεντινή αύριο, ας πούμε, πέναλτι στο 98, να το χτυπήσει ο Μέση και να πάει στην κερκίδα. Τέτοια.

έρχονται οι τουρίστες εδώ και μας πιάνουν την κουβέντα ντάλα μεσημέρι. Υπάρχουν κάτι ωραία άρθρα, έρχονται και ψάχνουν να βρουν ντόπιους στην Αθήνα. Είστε από εδώ, are you local? Ξέρετε που θα, σε ποια ταράτσα μπορώ, που υπάρχουν ταράτσες, να πιω κάνα γκουγκλαρέτο. Παπ, του κόβεις τον αέρα, Google it. Ελληνική φιλοξενία, όχι μέρα μεσημέρι στην Ερμού, όχι.

Είχε γράψει μια, ένα ωραίο άρθρο, μια εδώ πέρα, μια συνάδελφος τέλος πάντων. Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι εξυπηρετικοί και φιλικοί. Μέχρι τώρα έτσι ήταν, μέχρι τώρα. Enough is enough.

Λοιπόν, Μουντιάλ, έτσι, τελικός την Κυριακή, 19 του μηνός. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party. Καλά, εντάξει, τρέλα. Θα είναι σαν να πατάς το γήπεδο. Ναι, στην άμμο, στην άμμο. Δεν έχεις παίξει μπάλα στην άμμο. Γιγαντοθόνες, δώρα, εκπλήξεις. Θα παίξω εγώ τώρα το... Είναι εγωιστικό, αλλά πρέπει να το πω. Εγώ πρώτα θα παίξω μουσική, μετά η Παπιδάκη. 6 ξεκινάει και θα τελειώσει πριν τη σέντρα. 6 με 10, με 9.30. Να μπείτε στο Instagram του Best για να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση. Φαγητό, ποτό, σας είπα, θα τα σπάει η βραδιά στο Ακάνθους την Κυριακή πριν τον τελικό.

Πάμε σε break και επιστρέφω με ένα τραγούδι αγαπημένο του 1981, δικό μου, έτσι καλοκαιρινό, full. Φύγετε.

0: Choose music. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there!
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Choose music.

Έλα, τι πιο καλοκαιρινό τώρα, άσχετα τι λέει το Αμερικάν εδώ. Αγγλικά, ισπανικά. Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 34 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκας στον Best μέχρι τις 8. Μπορείτε να κουνηθείτε άφοβα, μην τρέπεστε. Να σου πω ποιος δεν κουνιέται, αυτός που είναι στον κυφισό στα κτέλ μπροστά. Και στο Χαϊδάρι έχει κίνηση από εκεί μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ποσειδώνος, Καρέας, μια χαρά. Συγκρού, μια χαρά. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λάκατζης.

Έτσι οι λέκτες μας ξεναγούν στις αιμονές τους, πω πω. Αυτή η φάση με τις συλλογές, ρε παιδί μου. Κάποτε ήταν της μόδας, το κάναμε κι εμείς. Έχω κάτι γραμματόσημα, αν δεν ενδιαφέρεται κάποιος. Θέλεις να πιάνουν μια περιουσία που ήταν σφραγισμένα, ασφράγιστα, τα θυμάστε? Τι άλλο να συλλέξουμε? Γραμματόσημα, δεν έχει και τίποτα άλλο. Και κάρτες με ποδοσφαιριστές.

ξεκινάς έτσι και πρέπει να το ακολουθήσεις αυτό. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις. Δίσκους, βέβαια, εννοείται. Αυτό ναι. Δεν είναι καν συλλογή. Αλλά κάπου στη μέση βαριέσαι, ρε παιδί.

Τηλεκάρτες μαζεύει ο άλλος. Τηλεκάρτες, πω πω θυμάσαι. Τηλεκάρτες. Άσε τώρα, μας ακούνε 20χρονα. Λένε, τι είναι αυτό? Πώς λέμε εμείς την ιού? Ιού, τι είναι ιού?

στα ιατρικά νέα της ημέρας, σαλμονέλα θερίζει τη Λαμία. Υπέροχο. Πω, πω, δεν έχεις χειρότερο. Προσέχετε βρε το καλοκαίρι τώρα, μην τρώτε κοτόπουλα. Έχει ξεφύγει λέει η φάση. Φόβοι για διασπορά εκτός περιοχής. Να, πόσο είναι η Λαμία? 2 ώρες.

Καλημέρα στην ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Έγινε ένα ρεπορτάζ εδώ για το τι γίνεται στους δρόμους τα βράδια όταν εμείς κοιμόμαστε, που αυτοί οι άνθρωποι ελέγχουν και ψάχνουν και βρίσκουν και πιάνουν. Εντάξει, μην λέμε τώρα τα βασικά, δεν πίνουμε και οδηγούμε ποτέ και τα λοιπά, ναι, εννοείται. Αλλά όταν δεν έχεις πιει και πέφτεις σε μπλόκο, πες μου πώς αισθάνεσαι. Άλλα μηχανήματα δεν έχετε να φυσήξω? Γιατί με ξεπετάτε? Γιατί, δεν κατάλαβα.

Δεν θα περπατήσω σε ευθεία γραμμή. Κάτι να μου κάνετε, κάτι να πιάσω τη μύτη μου. Γιατί έτσι? Έχετε πιει? Όχι. Σας πιστεύω. Όχι, θέλω να πάρω μέρος σε αυτό το event που έχετε εδώ. Άντε να κάνουμε κάτι στο μεταξύ, μπας και σωθούμε στους δρόμους, γιατί εκεί πονάμε, εκεί... Άντε μην πω τώρα. Ό,τι γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση, εγώ είμαι μέσα μαζί.

αυτό το καλοκαίρι θα κατακτήσεις το dance floor, όπου κι αν είναι αυτό, με τα πιο εκθαμβωτικά YSL Festival Looks. Εγώ ξέρω από αυτά, μη τώρα το... εντάξει. Έντονα γραμμικά, τολμηρά, χρώματα. Θα τα ανακαλύψεις αυτή την Πέμπτη από τις 6 έως τις 9 στο κατάστημα Σεφορά στην Ερμού. Εμπειρίες μακιγιάς, beauty tips και Μαρία Παπιδάκη στη μουσική. Σεφορά Ερμού 6 με 9 την Πέμπτη. Yves Saint Laurent και η Σεφορά σε προσκαλούν σε αυτό το πάρτι.

Καλημέρα στην Αμοργό που είναι τα παιδιά εκεί και δουλεύουν εκεί σε κάτι οικοδομές. Οικοδομές, πώς λέγονται. Καλωσιές έχετε. Φτιάχνετε πράγματα στην Αμοργό. Ρε, αλλάξτε και πιείτε κανένα καφέ πρωί-πρωί. Αγναντέψτε το Αιγαίο εκεί. Λοιπόν, μια απόλυτη καλοκαιρινή κομματάρα τώρα, προτελευταία μάλλον. Δεκαετίας και βάλε 13 χρόνια πριν έχει φτιάξει αυτό το θεϊκό για μένα τραγούδι ο Τζο Κλοσέλ, ο οποίος έχει έρθει και εδώ και στα μέρη μας.

καλημέρα στη Λάρισα, στην Άννα που έχει γενέθλια, καλημέρα στο Βόλο. Και στην Καλυθέα,

καλημέρα στη μεταμόρφωση. Στο Γιάννη, τον Ανδρέα, τη μαμά, τον μπαμπά, όλη η οικογένεια ακούει.

από το ρυθμό του Τζοκλοσέλ, την κιθάρα, το πιάνο. Θα κλείσουμε με ένα έτσι πιο γλυκό, ακόμα πιο γλυκό τραγούδι, αλλά

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το Πάρτι Γενεθλίων και η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
5: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
6: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
0: Best. 92,6.
17: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
18: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
19: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έτσι το πράγμα.
1: Το καταλαβαίνει, καθώς... ξέρει, φέτος το κατάλαβα επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ με τα λεωφορεία τώρα και τα μέσα.
0: Τι τραβάς και εσύ, Δόλια.
1: Η διαδρομή.
0: Ναι.
1: Τη Παρασκευή με τη διαδρομή τη χθεσινή,
0: ναι,
1: δεν είχε καμία σχέση.
0: Α, ήταν καταλαβαίνω.
1: Πολύ πιο ζέστη. Δεν υπήρχε. Η άσφαλτος, μιλάμε λάβα. Δεν φλόρι λάβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως η φάση τέτοια.
0: Ισχύει.
1: Αλλά να μην λέμε και. Να τα μην ξαναλέμε.
0: Κοίτα, θα έρθουν τα χειρότερα. Είναι δεδομένο αυτό. Κάπου πήρε το μάτι μου,
1: ξέρω,
0: με βάση προβλέψεις που έκαναν, ξέρω εγώ, 400 διαφορετικά μοντέλα από όλη την Ευρώπη. Το διάβαζα στο Μετεό. Πάντα βέβαια βάζουν τον αστερίσκο ότι είναι νωρίς, οπότε οι προβλέψεις μπορεί να μην επιβεβαιωθούν. Mm. Αλλά κάνουν τις μελέτες τους οι μετεωρολόγοι. Και σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, προβλέπεται ο Αύγουστος να είναι αισθητά πιο ζεστός και από τον περσινό. Πάντα όμως με ένα ενδεχόμενο, ξέρεις, να μην επιβεβαιωθεί. Το ελπίζουμε φυσικά.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Νομίζω ότι τα μέσα.
0: Ναι.
1: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
0: ναι,
1: έχουν λυσάξει που δεν έχει καύσωνα. Νομίζω ότι έχουν τρελαθεί, δεν μπορούν να το δεχτούν με τίποτα. Γιατί κανονικά τώρα θα είχαμε αυτούς τους τίτλους. Δηλαδή, ναι, προσπαθούν, δεν είναι όμως ακόμα.
0: Δεν έχουμε ζωή.
1: Δεν έχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Τώρα ισχύει. Ξεκίνησε λίγο να έχει μια ζέστη πιο σοβαρή, αλλά δεν έχει κάνει καύσωνα και νομίζω ότι έχουν λυσάξει με αυτό το θέμα.
0: Χάνονται οι πτυχιαίοι, οι κλασικοί τίτλοι.
1: Ναι, ναι. Τους έδωσε η Γαλλία φέτος βέβαια και πολύ άσχημα και πολύ αρνητικά η Γαλλία, όχι μόνο η Γαλλία.
0: Εμείς από τη θέση σου μην έρθει και εδώ πέρα τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, έχουν πει για τέτοια τον Αύγουστο. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν δώσει.
0: Αυτό που διάβασα πρωί λένε ότι θα είναι τουλάχιστον 2 βαθμούς πάνω η μέση θερμοκρασία του Αυγούστου. 2 βαθμοί είναι πάρα πολύ.
1: Είναι αρκετή.
0: Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Πάμε λοιπόν παρέα ως τις 10 σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ως γνωστόν ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: σας ακούω, λέει κάποιος εδώ, γράφει κάθε μέρα πριν πάω για δουλειά. Τώρα έχω μείνει χωρίς δουλειά, αλλά ξυπνάω και σας ακούω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κάνετε αυτό. Αλλά έχεις μείνει χωρίς δουλειά, ελπίζουμε να μην είναι στενάχωρο και να σύντομα, ξέρω εγώ, να επανέλθει στον εργασιακό στίβο που λένε. Μην ανησυχείς, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Εργασιακό στίβο, είπες.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Τρομερό.
1: Κάτι τέτοια μου λείψανε χθες.
0: Μα και εσύ. Λοιπόν, ο μήνας έχει 14. Τι έχουμε κανένα γεγονός έτσι αξιομνημόνευτο?
1: Καταρχάς, γιορτάζει ο Νικόδημος η Νικοδήμη.
0: Ναι.
1: Και γιορτάζει και ο Ακύλας.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Ακύλα. Ναι, το μόνο που ξέρω. Το μόνο Ακύλα που ξέρω. Χρόνια πολλά.
0: Είναι και ο Ακύλας Καραζήσης, φοβερός
1: ηθοποιός. Σωστά. Έχεις δίκιο. Δεν ήξερα. It's a thing αυτό το όνομα τελικά.
0: Ο Ακύλας,
1: στο καλλιτεχνικό στερεώμα.
0: Ωραίο όνομα.
1: Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Των non-binary δηλαδή, όπως λέτε και στο Βόλο. Τα γεγονότα 1789, σαν σήμερα, πέφτει η Βαστίλη. Βεβαίως, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Okay. Είναι και εθνική γιορτή της Γαλλίας σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας.
0: Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
1: Δεν έχει υποθεί ποτέ αυτό, πιστεύω.
0: Εντάξει,
1: έχει υποθεί.
0: Έτσι πορευόμαστε.
1: Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ.
0: Μάλιστα.
1: 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Είχα πάρα πολλές δύσκολες λέξεις αυτή την πρόταση.
0: Παρομοίως.
1: Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. Πεσόντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί, η λεγόμενη μάχη της Άμπιανης.
0: 37 εμείς, 2.000 αυτοί.
1: Ναι, τους πήγαμε φαλάκι.
0: Ναι.
1: 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι.
0: Okay.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος και σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. 1992,
0: 34 χρόνια πια.
1: Το θυμάμαι πάντως πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γενέθλια θα είχε η Gertrude Bell, μια Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας που φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ.
0: Μάλιστα.
1: Θα είχε επίσης ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1918, Σουηδός σκηνοθέτης. Ενώ σε φευγιά έχουμε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, εξού και γιορτάζει σήμερα. Ο Λουτζ Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος Ζυσμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Ο Γερμαναράς, δηλαδή, που θα λέγαμε παλιότερα. Και το 2003. Έφυγε ο Κομπάι Σεγούντο, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, κουβανός κιθαριστής και συνθέτης που απέκτησε διεθνή φήμη με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, που απέσπασε και πολλά γκράμι.
0: Τη δισκάρα του Buena Vista Social Club. Φοβερή φάση. Ναι, ρε, ξεχάσαμε τον Ακύλα. Έχετε δίκιο, παιδιά. Και πολύ ωραία ιδέα μου δίνετε τον Ακύλα να τον φέρω μουσαφή στο podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές καλημέρες. Πολύ ωραία ιδέα είναι, πως δεν έχω σκεφτεί τόσα χρόνια τον Ακύλα.
1: Εδώ δεν τον θυμηθήκαμε να του πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Αφού υπάρχει πρόβλημα στον εγκέφαλο.
0: Σωστό. Να πούμε πολλές καλημέρες και στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΣ που μας ακούνε εκεί. Βαστάτε γερά. Και χρόνια πολλά.
1: Ποιους με ενδιαφέρουν αυτοί?
0: Ποιους? Διεύθυνση υγειονομικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.
1: Α, μας ακούνε. Τα υγειονομικά μας ενδιαφέρουν πάντα.
0: Εννοείται, με τη γιατρίνα. Και χρόνια πολλά να πούμε και στον γιο ενός μπεστακίου εδώ που σήμερα γίνεται 11 ετών.
1: Ναι. Στο γιο του Θοδωρή που γίνεται 11.
0: Το αφιερώνουμε
1: το επόμενο, αυτό που ακούμε όλα τα κομμάτια.
0: Αυτό που ακούμε έτσι για να είναι αλεξίσφαιρος μια ζωή.
1: Ακριβώς. Έτσι.

0: κίνηση, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που φτάσαμε εμείς στο στούντιο, ήταν πολύ ok. Εντάξει, ναι. Δεν έχουμε τα σχολεία. Έχουμε βέβαια τα camp. Στα camp, συγγνώμη τώρα, τι γίνεται, πάει το παιδί καθημερινά ή πας και το παρκάρει στο παιδί, ξέρω, μια εβδομάδα, 15 μέρες. Πώς λειτουργεί η φάση? Τι βες, γιατί γίνεται?
1: Γιατί διάβαζα ένα μήνυμα και δεν άκουσα τίποτα αυτό που μου πες.
0: Για το camp λέω, ρε παιδί μου. Πώς.
1: Εγώ θυμάμαι τα camp.
0: Θυμάμαι στα camp ότι μας πήγαιναν στην κατασκήνωση. Αυτό είναι το camp τώρα. Ή πάει καθημερινά σε ένα
1: παιδί μου. Ποια κατασκήνωση? Άλλη κατασκήνωση. Το camp είναι, δεν έχουμε πού να τα πάμε γιατί δουλεύουμε. Και βγάλτε κάποια δραστηριότητα να τα φέρουμε.
0: Γιατί τα λέμε camp? Ναι.
1: Πώς θες να τα λέμε?
0: Ξέρω εγώ. Anyway, άρα πάνε κάθε πρωί και πάνε με σχολικό. Όταν πάει ο πατέρας, η μάνα, ποιος πάει?
1: Θα σου πω, θα πω όλα. Γεια σου, Νάνση. Θέλω να πω ένα γεια στην Νάνση του Παπαθανασίου, την ξέρετε όλοι. Είναι ψυχολόγος, κλινική ψυχολόγος. Ασχολείται με τα θέματα της LGBTQ κοινότητας. Είναι φοβερό άτομο. Έχουμε συνεργαστεί. Αυτό δεν είναι το μήνυμα διάβαζα και δεν σε άκουσα.
0: Ναι.
1: Έχουμε συνεργαστεί και σε αυτό το project που είχαμε κάνει στη στέγη για το No Gender Zone.
0: Μάλιστα, gender.
1: Και μας άκουγε τώρα και άκουσε για την επέτειο των non-binary και έτσι ανταλλάξαμε δύο μηνύματα. Γι' αυτό και δεν σε άκουγα.
0: Ωραία.
1: Τώρα όμως σε ακούω και θα σου πω.
0: Πώς τα πάνε camp τα παιδιά στα
1: είναι,
0: camp?
1: Τα camp είναι οι μαμάδες και οι μπαμπάδες δουλεύουν, όλοι οι γιαγιάδες επίσης δουλεύουν,
0: ναι,
1: είναι στο χωριό και κάπου πρέπει να τα πάμε.
0: Άρα πάνε καθημερινά.
1: Τώρα. Πάνε καθημερινά, πάνε το πρωί, γυρνάνε το μεσημέρι.
0: Okay. Άρα πάνε με σχολικά?
1: Όχι βέβαια. Δεν πάνε με σχολικά. Τα πας εσύ και τα παίρνεις εσύ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Okay.
1: Τώρα, στην περίπτωση τη δικιά μας, που πήγαμε σε αυτό το κάμπ χθες και εξού και δεν ήρθαμε,
0: και δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Έπρεπε την πρώτη μέρα να την πάω εγώ να την παραδώσω.
0: Η δική συνεργάτρια κληρώσεων όμως είναι παρούσα. Κάτι δεν πήγε καλά.
1: Για πες. Γεια σου, Αγγελική.
0: Δεν της άρεσε το κάμπ.
1: Γεια. Η Αγγελική λοιπόν δεν κατάφερε να. Έτσι αφομοιωθεί και το camp. Διότι το camp και συνήθως αυτά τα camp τα, των Δήμων, τα δωρεάν σε σχολεία, στην Κράβα ήμασταν εμείς.
0: Τιμημένη
1: Κράβα. Είναι αθλήματα κυρίως.
0: Δηλαδή
1: πας εκεί, παίρνεις μια μπάλα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλι, κάνουν και λίγο στίβο. Παίζουν αθλήματα.
0: Okay, okay.
1: Οπότε δεν ψήθηκε εκεί
0: λοιπόν.
1: Πάρα πολύ μετά τόσα αθλήματα. Δεν είναι τόσο αθλητικός τύπος.
0: Okay.
1: Είναι πιο πολύ των γραμμάτων και των τεχνών.
0: Και των τεχνών, μπράβο.
1: Οπότε είχε και 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Και δεν ψήθηκε.
1: Οπότε ψήθηκε βασικά. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Με άλλο τρόπο όμως.
1: Ξέρεις το αστείο μου.
0: Προσγειώθηκε καλά.
1: Προσγειώθηκε καλά. Οπότε ναι, πάει το camp, παιδιά. Τα καλά camp, τα camp που δεν έχουν μόνο αθλήματα και μπορεί είναι και κάποια έχουν, ξέρω εγώ, το μουσική κλαδικής τέχνης, ένα ωραίο camp και διάφορα τέτοια με γραμμάτων και τεχνών, είναι του Σαλονιού και έχουν και 150 ευρώ την εβδομάδα. Οπότε ναι, δεν γίνεται.
0: Πιο πολύ μου αρέσει από camp αυτό που είναι κανονική του ονομασία, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΚΔΑΠ, που είναι σαν αυτά που βάζανε στα συννεφάκια πάνω από τα παλιά Mickey Mouse, θυμάσαι, ξέρω, έριχνε μπουνιά ο Ντόναλτ, ξέρω εγώ, στον Γκαστόνε και έλεγε Κραμπαμπίβ. Τέλος πάντων, άντε, για πάρα πολλά.
1: Και ΚΔΑΠ έχει, ναι, και ΚΔΑΠ. Να σου πω την εμπειρία μας από το ΚΔΑΠ που πήγαμε πέρσι.
0: Θα μας την πεις μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το διάλειμμα, γιατί φύγαμε για το πρώτο break τώρα. Πάμε σχεδόν 8:30. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Αν θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια, θα σας τη θυμίσουμε κι εμείς ξανά. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social της εταιρείας.

0: Best 92,6. We the music.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι της γενιάς.
1: Rom-com.
0: Ναι. Σε πάρα πολλές ρομαντικές κομεντί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
1: Τάσο Βόλο, τι έπαθες?
0: Κάτι παθαίνει με το PC του, λέει εδώ πέρα.
1: Ακούει τις Παρασκευές την εκπομπή. Πώς κατάει καταφέρει, δεν την έχω ανεβάσει. Τώρα δεν ανεβάζω. Λοιπόν, να σας πω εγώ πριν θα πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Πριν πάμε
1: στα πρωτοσέλιδα, όμως, επειδή τώρα έχει ζωρίσει ζεστή.
0: Ναι, έχει ζωρίσει.
1: Σοβαρά. Και με τους έντονους ρυθμούς δεν ξέρω αν κάνετε και άθληση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη εποχή. Ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά χάνει και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν έγινε εμφανιστή. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Καταρχάς, να καταναλώνουμε πολλά υγρά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ νερό. Σημαντικό επίσης είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Mm-hmm. Το Dextrolite Plus. Με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεται ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.
0: Κοντοζυγώνει και ο τελικός, έτσι, Κυριακή 19 Ιουλίου. Μετράμε όλοι αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Ειδικά διαμορφωμένος θα είναι ο χώρος, θα έχει γιγαντοθόνες, θα υπάρχουν δώρα, πολλές εκπλήξεις και special guests. Η Μπεστάρα θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο το Λάκατζι στα Ντεξ. Μετά ανεβάζει τη διάθεση η Μαρία Παπιδάκη με ένα μοναδικό DJ set. Όλα αυτά την Κυριακή που μας έρχεται στις 19 του μήνα. Και πάμε για την κλασική μας γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε για νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Καιρό είχαμε να μάθουμε για κανένα σκάνδαλο. την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα, λένε στη Δημοκρατία, εξωφρενικά ποσά για υπερπολυτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης.
1: Μα.
0: Μαγικά ΕΛΤΑ στο μεταξύ, τις προάλλες συμβαίνει σε όλους, μας έχει συμβεί πολλές φορές. Στο σπίτι εγώ,
1: ναι.
0: Αφήνουν χαρτάκι, δεν σας βρήκαμε, περάστε να πάρετε το.
1: Καλά,
0: το
1: αυτό
0: θέμα.
1: Δεν το κάνουν τα ΕΛΤΑ μου. Κυρίως το κάνουν.
0: Με τα ΕΛΤΑ μου συμβαίνει. Με τα άλλα τα ιδιωτικά, στο φέρνουνε, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Πώς όχι?
1: Δεν το φέρνουν. Είναι το κλασικό πρόβλημα και έχει υποθεί και πολλές φορές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει επειδή τους έχουν κράξει άπειρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ιδιωτικά. Όχι, πώς τα λέμε.
0: Εμένα πάντα.
1: Όχι, delivery. Delivery είναι το φαγητό.
0: Courier.
1: Courier. Ναι, ιδιωτικά courier ήταν μια τακτική αυτό για ένα διάστημα.
0: Ναι.
1: Πετάμε το χαρτάκι, δεν χτυπάμε καν το κουδούνι. Α, γιατί μας βολεύει να έρθετε να τα πάρετε εσείς αντί να κουβαλάμε εμείς να είμαστε με το van μέσα στην κίνηση.
0: Okay.
1: Νομίζω είχε γίνει αρκετά. Τόσο χαμός τότε, βέβαια, και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Ας μας πούν οι ακροατές. Συνεχίζουμε.
0: Στην Κόντρα σήμερα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Άλλο ενδιαφέρον θέμα, το οποίο επανέρχεται συχνά πυκνά στην επικαιρότητα, είναι ότι κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Πάρτε μέτρα τώρα, γράφουν στην Κόντρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα.
1: Και αυτό είναι μια λύση.
0: Στον Ελεύθερο Τύπο, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, περισσότερες που έχουμε δει ποτέ, ίσως.
1: Όχι, πραγματικά.
0: Διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς.
1: Τρέλα. Βάλε προσλήψεις.
0: Χαμός. Έχουμε και θέμα για τους ύποπτους 9 και 12 που έριξαν μολότοφ στην Μαρφίν. Έχουμε και ρεπορτάζ για το πώς χτύπησε ο καύσωνας τους άνω των 65 ετών στην Ευρώπη. 9.000 θύματα γενικά έχουμε στην Ευρώπη μέχρι στιγμής από τα 40. Πάμε στο ριζοσπάστι. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε ότι πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός, έτσι. Πω ρε φίλε. 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ μπαίνεις μέσα το χρόνο αν διοριστείς ως εκπαιδευτικός. Στα νησιά και σε τουριστικές περιοχές το έλλειμμα ανεβαίνει, πάει από 6 έως 8 χιλιάρικα, ακριβώς γιατί τα καλοκαίρια σου λένε άντε για από το σπίτι, γιατί θέλουμε να το δώσουμε για Airbnb. Με τις υγείες μας.
1: Τώρα αυτό από μόνο του.
0: Ναι.
1: Α, Αυτό το δεδομένο, μόνο αυτά τα νούμερα, αν ισχύουν δηλαδή, αυτά τα νούμερα, που δεν έχει λόγο να μην ισχύουν. Δεν ξέρω δηλαδή αν οι πρωτοδιόριστοι παίρνουν τόσα και οι λίγο πιο μετά, δεν ξέρω πώς.
0: Κάτσε να μας στείλουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες.
1: Στείλτε μας για το, είναι το 890, δηλαδή φεύγεις τώρα, δεν λέω να είσαι 25 χρονών, είσαι, ξέρω εγώ, δουλεύεις ήδη κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Και σε στέλνουν στην Πάρο. Να κάνεις δημοτικό, δάσκαλος δημοτικού. Πόσα παίρνεις?
0: Τον ήπιαμε που έλεγε. Στα νέα, τα μυστικά της υπέρτασης. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και στόχο τη χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Αποτέλεσμα λοιπόν διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΗ ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένα στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος όσον αφορά την υπέρταση όλα αυτά. Ας περάσουμε και
1: να μετράτε
0: στην...
1: την πίεση σας δηλαδή. Α,
0: στην Καθημερινή, διόδια στο Ορμούζ θέλει τώρα ο Τραμπ.
1: Τι?
0: Καλό,
1: διόδια.
0: Διόδια, ναι. Οραματίζεται διόδια. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε στην Καθημερινή το πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες.
1: Πώς?
0: Νέα μάστιγα είναι αυτή.
1: Νέα είναι.
0: Ναι, υποτίθεται. Χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης τίνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία, είτε πρόκειται για fast food, είτε για εστιατόρια με αστέρια Michelin.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι που...
0: Σύνηθες.
1: Ναι, ειδικά οι κουζίνες, ειδικά οι τόσο απαιτητικές κουζίνες όπως είναι στη Γαλλία, τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Κάπως έτσι βγαίνει η βάρδια, το 12ωρο όρθιο με την πίεση να σε δέρνουν από πάνω. Κάπως έτσι φαίνεται ότι έβγαινε. Δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί το φαινόμενο. Έχει ενταθεί. Αν είχε κάνει, ας πούμε, μια κοιλιά κάποια στιγμή με όλα αυτά που είχαν βγει, να είχε μειωθεί και τελικά.
0: Εν ώψη Οδύσσια, στο μεταξύ, την Πέμπτη έχουμε και θέμα στην Καθημερινή για την αυξημένη ζήτηση της Οδύσσιας σε διάφορες μεταφράσεις στα, συγγνώμη για το κοκοράκι, στα βιβλιοπολία. Και λογικό. Την Πέμπτη βγαίνει η μάλλον πιο πολύ συζητημένη ταινία της χρονιάς.

Σας θυμίσουμε ότι αύριο στις 9 θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Θήβος Δελιβοριάς με αφορμή την παράσταση που ανεβάζουν με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο την άλλη εβδομάδα. Μια από τις παραστάσεις που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ και ο πολλής κόσμος περιμένει να τη δει. Οπότε θα έρθει ο Θήβος εδώ να μιλήσουμε και για την παράσταση, για την καριέρα του γενικότερα, για τη ζωή στη χώρα και όλα αυτά. Αύριο στις 9 η ώρα ο Θήβος Δελιβοριάς εδώ στους 92 και 6 στο στούντιο. Οι Σουέτ που ακούμε θα βγουν σήμερα στη σκηνή του Eject στις 7:55. Να έχετε το νου σας, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 5. 7:55 είπαμε θα βγουν οι Σουέτ, πιο πριν είναι άλλα δύο ονόματα, είναι η Έλενα Λεόν, είναι και η Χόλι Χάμπερστον και φυσικά μεγάλο όνομα της βραδιάς είναι η Florence and the Machine, οι οποίοι θα βγουν στη σκηνή στις 9:35. Υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις, ειδική συνεννόηση με τον ΙΣΑΠ για να μετακινηθείτε, οπότε τσεκάρετε στα social του φεστιβάλ, έχει γίνει μια σωστή θεωρώ πρόβλεψη επ' αυτού. Γιατί θα είναι πολλοί κόσμος. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τώρα στην αέρινη Florence όταν πει αυτό το τραγούδι. Είπαμε 9:35 επί σκηνής η Florence. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You've got the love I need to see me through.

0: Λοιπόν, μετά τις 9 πρέπει να μου πεις για τα camp. Νιώθω ότι μου έχει πει τα μισά.
1: Τα κλαμπ, θα σου πω για τα κλαμπ.
0: Τα κλαμπ. Σκραμπαντή.
1: Αγκρούμπ.
0: Αγκρούμπ και τι άλλο λέγανε. Κάτι. Πάου.
1: Πάου, είχε πολύ πάου.
0: Ναι.
1: Και είχε και κάποια που δεν μπορούσα να τα προφέρω.
0: Κάτι σκρούμπ.
1: Ναι, σγκρούμπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγκρούμπ. Πολύ. Μπορείτε με το αγκρούμπ ήταν το αγαπημένο μου.
0: Λοιπόν, κεφάλαιο camp μετά τις 9. Τώρα πάμε να, για το δεύτερο διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα. Κάποιοι εδώ λέτε ότι η Σουέντ είναι το μεγάλο όνομα της βραδιάς. Εντάξει, παιδιά. Εμπορικά.
1: Και εγώ συμφωνώ.
0: Άλλο το γούστο. Εμπορικά είναι η Φλόρενς. Δεν το συζητάμε.
1: Εμπορικά, ειδικά. Ναι. Ισχύει.
0: Ναι, πολύ πιο μεγάλο.
1: Δεν είμαστε στα 90's πια.
0: Επίσης, ναι.
1: Αν ήμασταν στα 90's θα ήταν ισχύει.
0: Μπορεί και να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Να σας θυμίσουμε για το πολύ ωραίο σινεμά που στείνει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βασικά στο Parker Cinema και στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ενώ αν πάτε και λίγο νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και θέση θα πιάσετε και κερασμένο popcorn θα απολαύσετε και αναμνηστική φωτογραφία θα βγάλετε. Το πρόγραμμα προβολών το βρίσκεται στο φυσικοαέριοελλάδος.gr όπου θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για μεγάλα δώρα.
1: Και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σας κάθε μέρα και χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστατεύει από UVA και UVB, έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει ενόπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάμπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιά. Λιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Choose music.
0: Best. 92,6.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπεστάρα ώρα δεύτερη, 9 και 7 δείχνει το ρολόι και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδος Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα 3η 14 Ιουλίου φροντίζει τον ήχο, τα μηνύματά σας ως γνωστόν τα διαβάζουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Απόψε έχουμε και ημιτελικό.
1: Βέβαια.
0: Και στις 15 τον αύριο δηλαδή τον άλλο και στις 19 το μεγάλο τελικό.
1: Θέλω προβλέψεις.
0: Προβλέψεις, κάτσε, περίμενα να το σκεφτώ τώρα.
1: Θέλω προβλέψεις. Γαλλία, Ισπανία.
0: Γαλλία, Αγγλία, θέλω. Γαλλία θέλω, Αργεντινή θέλω. Αυτό. Δεν σ' άρεσα. Τι έπαθες, τι συνέβη.
1: Θέλω πρόβλεψη, δεν θέλω επιθυμία.
0: Εντάξει, συνυφασμένα είναι και τα δύο.
1: Καλά, εγώ μπορεί να θέλω να κερδίσει η Ουγκάντα. Δεν παίζει όμως.
0: Δεν παίζει όμως η Ουγκάντα, ναι, ρε παιδί μου, από αυτές τις δύο ομάδες σου λέω. Θέλω τη Γαλλία στην μία περίπτωση.
1: Η Γαλλία είναι γενικά
0: εύκολη. Και στην άλλη περίπτωση θέλω την Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Και πιστεύεις ότι θα νικήσουν κιόλας, θα περάσουν δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν χάνουμε τον ύπνο μου, αλλά...
1: Θα έχουμε ένα τελικό.
0: Γαλλία, Αργεντινή. Ναι.
1: Μάρια. Και
0: ο Μάριος τώρα κοιμότανε.
1: Πρώτον κοιμότανε, δεύτερον όπως έχουμε πει, πάει την μπάλα στο αστυνομικό τμήμα και λέει συγγνώμη, βρήκα αυτό, ίσως εγώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για να τους δείτε όλους αυτούς τους αγώνες, μην ψάχνεστε τώρα με φίλους και τέτοια να τους κατσικωθείτε στον καναπέ.
1: Γιατί
0: θα πάτε
1: στο
0: The Ellinikon Sports Park, αυτόν τον υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Εκεί θα δείτε και τους δύο ημιτελικούς με

0: Είναι το φαβορί, όπως και να έχει. Αλλά θέλουμε να ελπίζουμε. Τι να κάνουμε, έτσι πάει η ζωή.
1: Η ελπίδα πεθαίνει.
0: Μια ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Τελευταία, ακριβώς.
0: Έχουμε πολλά θέματα που έχουμε αφήσει ανοιχτά.
1: Έχουμε και ένα πολύ ωραίο event την Πέμπτη που μας έρχεται, 16 του μήνα, 6 με 9 το απόγευμα, το βραδάκι. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σας προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, το πιο τολμηρό shopping party με πολλή μουσική και summer vibes. Φέτος το καλοκαίρι, κάντε δικό σας τον dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την Yves Saint Laurent Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ επίσης, κορίτσια και αγόρια, γιατί όχι, και beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές που σας περιμένουν εκεί. YSL Beauty, λοιπόν.

0: Λοιπόν, αφήσαμε ημιτελές το ζήτημα των camp. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και τι κάνουν οι γονείς αν δεν μπορούν, δεν τα πάρουν, δεν.
1: Καλά, αυτό κανείς δεν καταλάβει. Ό,τι μπορούν τώρα, αυτό σχεδιάζουν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε καταλάβει, είτε με κάποιους, αν υπάρχουν παππούδες, εκεί είναι μια καλή λύση. Αν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, συγγενείς που μπορούν, αν υπάρχουν άνθρωποι που πληρωμή κρατάνε, και αυτό είναι μια καλή λύση. Αλλά γενικά παίζει πολύ camp, κβαπ κτλ.
0: Είναι εκ των όνων κάνευ, νομίζω, πια έτσι, τα τελευταία χρόνια το camp. Θεωρείται σχεδόν αυτονόητο ότι.
1: Ναι, γιατί τι να τα κάνεις, αν δουλεύουν και οι δύο γονείς και δεν υπάρχουν παππούδες γιαγιάδες να κρατήσουν τα παιδιά.
0: Να τα αφήσεις μόνα τους στο σπίτι να βρουν τα τσιγάρα που έχεις κρυμμένα στο σύνθετο που λέγανε παλιά, στο σκρίνιο. Και να κάνουν τον πρώτο τους τσιγάρο.
1: Να φτιάξουν και ένα καφεδάκι. Μην βρούνε και τη βότκα στο
0: σκρίνιο, στην κατάψυξη.
1: Οπότε ναι, παίζουν τα κδάπ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το κδάπ που ήμασταν πέρσι. Που δοκίμασαμε πέρσι για λίγες μέρες.
0: Κάτσε, είναι άλλο το κδάπ, άλλο το καμπ.
1: Ναι, τα ΚΔΑΠ είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κάποια επιπληρωμή, κάποια δημοτικά.
0: Τα ΚΑΜΠ τι είναι, ο ΙΚΑΣ βγαίνει από εκεί.
1: Τα ΚΑΜΠ. Τα ΚΑΜΠ είναι συνήθως με αθλήματα. Τα ΚΑΜΠ είναι σε. Τώρα, αυτά τα δημοτικά ΚΑΜΠ είναι σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Τρία νομίζω είναι στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων. Το ένα είναι στην Γκράβα, που ήμασταν εμείς, γιατί είναι πιο κοντά σε εμάς. Υπάρχουν άλλα δύο, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, να πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Που μαζεύουν πάρα πολλά παιδιά. Γιατί είναι μια λύση, είναι σχεδόν δωρεάν. Έχει μια πολύ μικρή, εν πάση περιπτώσει, συνεισφορά για τις δύο. Έχει διάφορες περιόδους, α, β, γ περίοδο.
0: Okay.
1: Δύο εβδομάδες κάθε μία. Δηλώνεις εσύ για όλες, για όποια σε πάρουν. Μπορεί να σε πάρουν και για πάνω από μία, ανάλογα με το πόσο νωρίς έχεις κάνει την αίτησή σου.
0: Αχα.
1: Και σημαίνει ότι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με διάφορες ενδιάμεσες ώρες που μπορείς να τα πάρεις και νωρίτερα δηλαδή, μπορείς να έχεις τα παιδιά σου εκεί να περνάνε το χρόνο τους πιο δημιουργικά από το να τα παίρνεις μαζί σου στη δουλειά και να κοιτάνε τάμπλετ.
0: Πάντως το ρεζουμένο είναι ότι το παιδί δεν θα ξεκουραστεί ποτέ.
1: Το θέμα είναι αυτό, ότι το παιδί δεν ξεκουράζεται στην πραγματικότητα, αναγκάζεται να ξυπνάει νωρίς όπως ξυπνάει.
0: Δηλαδή 7.30 ώρα.
1: Χρονιά. Καλά, μπορείς να το πας και στις 9, αλλά άμα θες να δουλέψεις, το θέμα είναι ότι γι' αυτό το πας. Άμα δεν δούλευες, δεν θα το πηγαίνεις. Οπότε ναι, και ξυπνάνε νωρίς και κουράζονται. Γιατί ακόμα και αν τους αρέσει το αθλητικό camp, όσο να είναι μέσα στον ήλιο τώρα, μαύρη ντάλα, να τρέχουν και να παίζουν ποδόσφαιρα, είναι εκτός σπιτιού, είναι με άλλα παιδιά. Είναι μια καταπώνηση, εν πάση περιπτώσει. Από το να κάθονται βέβαια σπίτι και να κοιτάνε το ταβάνι, είναι πιο ευχάριστο και νομίζω ότι τα περισσότερα περνάνε και αρκετά καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Αν τα βρούνε με την κατάσταση. Πάρα πολλά από τα παιδιά, πάρα πολλές αιτήσεις. Εγώ όταν είχα πάει να κάνω την αίτηση, περίμενα στην ουρά δεν ξέρω πόση ώρα. Γιατί είναι λογικό, διότι είναι πιο εύκολο και πιο φτηνό.
0: Okay.
1: Φυσικά πάντα υπάρχει και η ιδιωτική εκδοχή σε αυτά τα camps και σε αυτά τα κδάπ, με μια καλή τιμή μπορείς να έχεις ό,τι θες. Ενώ όλων των ειδών τις απασχολήσεις, δημιουργικές, καλλιτεχνικές, ρομποτικές, έχει διάφορα τέτοια. Κάποια πιο φτηνά, κάποια πιο ακριβά, πάντως σίγουρα είναι ένα κονδύλι.
0: Βέβαια,
1: το οποίο πρέπει κάπως να εκταμιεύσεις ως οικογένεια. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό.
0: Και πόσο κρατάνε.
1: Σου λέω, η κάθε περίοδος συνήθως είναι 2 εβδομάδες, τουλάχιστον στα camp. Με τα ιδιωτικά πάνε με τη βδομάδα. Όσο θες να πληρώσεις, μπορείς και να το στέλνεις.
0: Okay,
1: άμα έχεις να πληρώνεις, το στέλνεις.
0: Λύθηκαν όλες οι απορίες μου.
1: Τώρα, το κδάπ το περσινό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το πήγα σε ένα κδάπ πέρσι για λίγες μέρες. Το οποίο ήταν αυτές οι ώρες που σου είπα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν βολικό μεν, ήταν σχετικά φτηνό, αλλά ήταν μια τυφλή τρύπα το τάφος του Ινδού.
0: Γιατί
1: ήταν ένας κλειστός χώρος, δεν είχε εξωτερικό χώρο.
0: Ναι.
1: Είχε air condition, εντάξει, προφανώς δεν πέθαναν από τη ζέστη, αλλά και αυτό ξέρεις τώρα με παιδιά όλων των ηλικιών σε ένα κλειστό χώρο που δεν ορίζεται σωστά. Δηλαδή να έχεις ιώσεις και το καλοκαίρι δεν το θες. Συν ότι δεν είχε καν ιδιαίτερο, δεν ήταν φωτεινό, ήταν σαν τον τάφο του Ινδού, σου λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήρθε το παιδί τη δεύτερη μέρα και λέει: δεν μπορώ να κάτσω άλλο. Δεν μπήκα και ήταν όντως καταθλιπτικό και μη. Δεν είχε νόημα,
0: παιδί μου.
1: Οπότε ναι, δυστυχώς δεν μας έχει πάει καλά με αυτό.
0: Μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, ένας πολύ καλός μου φίλος, που δίνει για το γιο του για 4 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: οριακά σκέφτομαι να δεχόμουν εγώ την πρόσκληση.
1: Να πας στη Στεφανία.
0: Λέει 9 κατοστάρικα για 4 εβδομάδες.
1: 9 κατοστάρικα.
0: Για 4 εβδομάδες.
1: Παραπάνω από ό,τι παίρνει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός πάντως.
0: Ακριβώς. Τι λέει αυτό για την κατάσταση.
1: 9 κατοστάρικα για τι πράγμα, τι θα σου κάνουν.
0: Γι' αυτό το camp, κραπ, σκραμπαμπί, πώς τα λένε.
1: Είναι camp, είναι κατασκήνωση, πάνε και μένουν εκεί. Όχι, πάνε και γυρνάνε το μεσημέρι.
0: Τώρα τι να σου πω, θα μου στείλει ενημέρωση. Ακούει και θα μας πει. 9 κατοστάρικα, φίλε.
1: Θέλω να με βάλετε σε ένα camp με μοτοαθλήματα, λέει.
0: Μοτοαθλήματα, όλο και κάποιο θα υπάρχει. Μάλιστα, πείτε μας κι εσείς λοιπόν τις δικές σας εμπειρίες. Τι κάνετε με όλη αυτή την κατάσταση.

0: καλά με τα παιδιά, αλλά να πιάσουμε και λίγο τους μεγάλους, έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: θέτει ένα
1: camp.
0: Ζήτημα εδώ.
1: Σε πάμε σε κάμπ.
0: Είμαι 54, λέει. Γυναίκα, single, χρόνια. Έχω παλιό αμάξι, δεν έχω εξοχικό και δεν έχω παρέα να πάω διακοπές. Στις γκρουπ εξορμήσεις, λέει, πάνε ραμολιμέντα. Τι να κάνουμε κι εμείς, πω τώρα, φιλενάδα.
1: Παιδιά, γκρουπ για ενήλικες. Κάμπ. Κάμπ για ενήλικες.
0: Πάλι επιστρέφουμε εκεί, δηλαδή.
1: Για δημιουργική απασχόληση.
0: Ερωτική φύσεως. Πάλι επιστρέφουμε εκεί, πάλι στο σεξ καταλήγουν όλα. Δηλαδή, εντάξει, αν είναι πια.
1: Στο σεξ, πώς. Δεν είπε κανείς για σεξ. Εσύ υπέθεσες ότι εννοούμε το σεξ.
0: Στις διακοπές, τι θες να κάνεις, δηλαδή.
1: Καλά, η κοπέλα μπορεί να θέλει να κάνει τα μπάνια, ξέρω εγώ.
0: Μετά τα μπάνια, τι θα κάνει. Πριν τα μπάνια. Εκτός από τα μπάνια.
1: Εντάξει, καλό είναι.
0: Τι είναι, η απολαύση στη ζωή, άμα κάτσεις και το καλό σκεφτείς, είναι πολύ θεμελιώδης. Είναι το στομάχι να είναι γεμάτο και ο εγκέφαλος να είναι πλημμυρισμένος με φερομόνες και ενδορφίνες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φάση. Τι άλλο θες σε αυτή τη ζωή. Και μια μοτοσυκλέτα, ρε παιδί μου, έτσι να καβαλάς και να φέρεις. Να σκάσουν το μάτι. Κονδύλι, λέει, 150 ευρώ τη βδομάδα δίνουμε για το μικρό σε κάμπ. Το γυρνάνε, τον ταΐζουν, κάνει πισίνα, μπάνιο και γενικά περνάει καλά. Οπότε δεν τα σκεφτόμαστε, μας λέει εδώ ένας φίλος.
1: Τα έχετε όμως. Ναι, για να μην τα σκεφτόσαστε, πάνω να πείτε, τα έχετε. Και πολύ καλά κάνετε. Και καλά κάνετε και τα δίνετε.
0: Η κατασκήνωση παραδοσιακή, η κλασική, η ορθόδοξη, όπως πηγαίναμε εμείς, υπάρχει ακόμη.
1: Υπάρχουν κατασκηνώσεις, παιδικές εξοχές.
0: Αυτό ρε παιδί μου, εγώ θυμάμαι μικρός, ας πούμε, στο Βόλο πηγαίναμε κατασκήνωση, είχα πάει 2 χρονιές στην Πορταριά. Υπάρχουν ακόμη αυτές οι κλασικές κατασκηνώσεις που φεύγει το παιδί, ξέρω, για... Τότε στο μεταξύ μου φαινόταν ότι φεύγω για αιώνες και φεύγεις πόσο, για καμιά δεκαριά μέρες είναι η όλη ιστορία.
1: Όχι, ανάλογα και πάλι είναι πόσο θα δηλώσεις και πόσες περιόδους θα δηλώσεις. Υπάρχουν οι εθνικές κατασκηνώσεις αυτές στον Άγιο Ανδρέα. Ναι. Του Δήμου πρέπει να κάνεις την αίτηση πολύ νωρίτερα από την άνοιξη, όταν ανοίγουν οι πλατφόρμες, γιατί είναι με πλατφόρμα και αυτές πλέον. Και ναι, μπορεί να πάει εκεί με ό,τι αυτό, εν πάση περιπτώσει, συνεπάγεται.
0: Τι συνεπάγεται, δηλαδή, τι μπορεί να συνεπάγεται.
1: Θέλω να πω ότι ξέρεις, το παιδί, αν είναι η πρώτη του φορά, μπορεί να μην του αρέσει, πιάσει κλάμα.
0: Το
1: μπορεί να θέλει τη μαμά του, μπορεί να μην τα πάει καλά με τα άλλα παιδάκια, μπορεί να παίζει και λίγο bullying. Είναι το αντίστοιχο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια λύση. Και επίσης τα παιδιά, αν όλα τους πάνε καλά, περνάνε και ωραία. Θέλω να πω, δεν είναι στο κατά καλό καιρό μες στην Αθήνα να πηγαίνουν έρχονται με την τάλα. Και αυτό είναι μια λύση. Πολλές φορές δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον την πρώτη χρονιά. Σιγά σιγά θα συνηθίσει.
0: Καλό κουράγιο στις γονείς. Τραβάτε πολλά και ξοδεύετε πολλά και πληρώνετε πολλά. Και τι άλλο να κάνετε.

Φύγαμε λοιπόν για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Επιστρέφει αυτές τις μέρες για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Και μπορείτε να τη δείτε την καμπάνια στα social της εταιρείας.

0: Ξέρεις ποιοι είναι όμως οι πιο σίγουροι φίλοι και συνοδοιπόροι το καλοκαίρι?
1: Ποιοι?
0: Τα κουνούπια.
1: Α, ναι.
0: Τους θες? Συνοδοιπόρους τα κουνούπια.
1: Μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
0: Μπορείς να πάρεις το repel spray.
1: Okay.
0: Το οποίο repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Τις 8 ώρες πρέπει να ανανεώσεις. Είναι σαν την ταχτοπούτα με την κολοκύθα. Ναι. Γίνεσαι κολοκύθα. Πρέπει να ξαναβάλεις. Είναι άοσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Mm-hmm. Και θα σε σώσει. Και είναι και από το Unifarm.
1: Τέλεια.

0: choosing. Choose music. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there! Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Η γευστική μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλση Σωτηροπούλου, σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έλση Σωτηροπούλου, σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Best 92,6.
0: Choose music.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Οπότε κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και εποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Οπότε κατέβασε το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Γιατί έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Και αύριο, να είμαστε καλά, θα έχουμε και Matt Berninger, τον ηγέτη, τραγουδιστή, στιχουργό των The National, που θα εμφανιστεί, θα ανοίξει την δεύτερη βραδιά του Eject. Θα είναι το πρώτο όνομα. Μετά θα ακολουθήσουν οι Nothing But Thieves και το μεγάλο όνομα της βραδιάς, οι Cure, θα βγουν στη σκηνή στις 8:55. Προφανώς για να γράφουν στο πεντάλεπτο ώρες οι διοργανωτές, θα τηρηθεί με απόλυτη ακρίβεια το line-up, γιατί πρέπει να μετακινηθεί και ο κόσμος που θα είναι πάρα πολλής, οπότε να έχετε το νου σας. Πρώτο όνομα λοιπόν της βραδιάς, ο Matt Berninger των National, με τον οποίο μίλησα τις προάλλες, κάναμε μια συνέντευξη σε ένα Zoom. Το ξέρεις ότι είχε περάσει βαρύτατη κατάθλα.
1: Ναι, και δεν μου κάνει και τίποτα.
0: Δεν μου κάνει τίποτα. Την πέρασε σοβαρή κατάθλιψη. Του τάσκασε την πρώτη χρονιά του COVID. Μαζευόταν το πράγμα.
1: Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό.
0: Και
1: ναι,
0: του τάσκασε και δεν μπορούσε, ήταν κλινήρης. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Έπαθε και writer's block, το οποίο τροφοδοτούσε ξανά την κατάθλιψη. Ποιος είμαι, τι κάνω, αν δεν μπορώ πια να γράψω τραγούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, με τα πολλά το ξεπέρασε ο άνθρωπος και μου είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την κατάθλιψη, έτσι σε παραβολικό επίπεδο. Μου λέει λοιπόν το εξής. Το πρόβλημα, μου λέει, όταν έχεις περάσει κατάθλιψη, είναι πάντα εκεί. Είναι σαν να κολυμπάς. Δεν έχεις πάντα επίγνωση της επιφάνειας του νερού όταν κολυμπάς. Στην περίπτωση μου, λέει, ανέκαθεν ήταν πολύ κοντά στο σαγόνι μου. Mm-hmm. Από το πρώτο τραγούδι που έγραψα, ο φόβος, η αγωνία, το σκοτάδι, όπως θες πες το, ήταν πάντα εκεί. Τώρα όμως το κεφάλι μου είναι πάνω από το νερό, ξέρω πώς να επιπλέω, αλλά σέβομαι το νερό. Είμαι εντάξει με αυτό, δεν με πιάνει πανικός ότι μπορεί να βουλιάξω. Μόλις βγεις, λέει ο Matt Berninger, τον National, για την κατάθλιψη, πάλι πάνω από το νερό, κατά ένα περίεργο τρόπο νιώθεις λίγο πιο άνετα με ό,τι υπάρχει από κάτω σου στο σκοτάδι. Ξέρω ότι αν ξαναβουτήξω θα μπορέσω να ξαναβγω στην επιφάνεια. Μπορώ να κρατήσω την αναπνοή μου, να το ξεπεράσω και να αναδυθώ. Οπότε ίσως το μήνυμα να είναι κάτι σαν μείνε ήρεμος, βγάλε το κεφάλι έξω από το νερό, πάρε ανάσες και προχώρα. Τα αδέφη Matt Berninger,
1: τον National. Πολύ ωραία αναλογία είναι αυτή που κάνει.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι έχεις περάσει. Δεν είναι ότι παθαίνεις αμνησία μετά.
1: Όχι καθόλου, και είναι και πολύ πιο παρόν αυτό στην καθημερινότητά σου. Είναι ακριβώς όπως αυτό που λέμε το νερό. Δηλαδή κολυμπάς, δεν αγχώνεσαι ότι θα πνιγείσαι, αλλά πρέπει να κολυμπήσεις. Δεν μπορείς και να το ξεχάσεις. Πρέπει να τη σέβεσαι τη θάλασσα που λέμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Κάπως έτσι. Μας ξέρεις, ξελέει στην αυλία, πέφτει πάνω στη ματσάρα Αργεντινή-Αγγλία. Μέχρι και οι Cure θα παίζουν και θα βλέπουν σε μόνιτορ το μάτς.
0: Σωστό και
1: ο
0: αυτό.
1: Ο μόνος που δεν θα βλέπει σε μόνιτορ το μάτς είναι ο Μάριος, παιδιά, να ξέρετε.
0: Ο Μάριος θα είναι πρώτο κάγκελο.
1: Ο Μάριος θα κοιτάνει οι άλλοι, δεν θα λέει τι έγινε, γιατί έχει κάποιο. Παίζουνε μπάλα.
0: Εμείς θα ακούμε το In Between Days, ξέρω εγώ, και θα έχουμε και το κινητό στην οθόνη. το μάτς στο κινητό.
1: Καλά, ούτε εσύ θα έχεις το μάτς στην οθόνη, με τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι, εντάξει, αύριο. Τώρα τους Cure εσύ δεν συγκρίνεται. Επίσης θα είναι σίγουρα πάρα πολύ ωραίο live.
1: Επίσης δεν είσαι καθόλου ποδοσφαιρικός τύπος, ρε παιδί μου. Δεν είναι.
0: Όχι στο επίπεδο να θυσιάσω το live των Cure αύριο. Έτσι,
1: είσαι μουσικός τύπος, καλλιτεχνικός.
0: Ναι, βέβαια, σε παρακαλώ.
1: Είσαι λιγάκι εικαστικός.
0: Και το τρόλ εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, όχι, για καλό το λέω. Επίσης θέλω να σου πω ότι, επειδή δεν τα είπαμε χθες. Και είναι τρεις μέρες σερί και κάπως έχουμε. Νιώθω ότι έχουμε χαθεί. Νιώθω ότι χαθήκαμε.
0: Γιατί τρολάρεις, γιατί.
1: Όχι, δεν τρολάρω.
0: Δεν
1: ήθελα να σου πω ότι πήγα την Παρασκευή το βράδυ θερινό και είδα την πρόσκληση. Της Olivia Wilde.
0: Olivia Wilde είναι τόσο καλό όσο λένε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλω πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία.
1: Είναι τέλεια ταινία για θερινό.
0: Ναι.
1: Τέλεια ταινία για θερινό. Πήγα σε ένα θερινό που δεν είχα ξαναπάει, παρότι είναι αρκετά κοντά στο σπίτι μου. Το Σινέ Λιλά. Νόμιζα ότι το λένε Νίλα, αλλά όχι, το λένε Λιλά. Το οποίο είναι ένα φανταστικό θερινό στα Πατήσια, ας πούμε, Πατήσια Κυψέλη και στα όρια. Τώρα δεν ξέρω αν και αυτή τη βδομάδα έχει το. Α, το είχε την Παρασκευή, δεν λέει, καθόλου το έχει ακόμα. Είχε την πρόσκληση λοιπόν της Olivia Wilde. Παίζει η Olivia Wilde με τον Seth Rogen και η Penelope Cruz με τον Edward Norton. Είναι τα δύο αυτά ζευγάρια που περνάνε αυτή τη βραδιά, εν πάση περιπτώσει, της πρόσκλησης. Ο ένας στο σπίτι του άλλου. Εντάξει, πάρα πολύ ευχάριστη η ταινία είναι. Πολύ ωραία ταινία είναι. Είναι remake μιας άλλης ταινίας που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, αλλά η φίλη μου με την οποία είχαμε πάει μου λέει: α, την έχω ξαναδεί αυτή την ταινία, απλά με άλλους τον πιούσε.
0: Okay.
1: Είναι πολύ ωραία όμως. Εντάξει, καταρχάς είναι όλοι τους απολαυστικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Έντουαρντ Νόρτον.
0: Είναι και όλοι οι ηθοποιάρες μου.
1: Είχαμε και καιρό να τον. Τον Έντουαρντ Νόρτον θεωρώ ότι δεν τον έχουμε απολαύσει όσο θα έπρεπε. Από ένα σημείο και μετά χάθηκε και είχε πολύ περισσότερα πράγματα να δώσει. Πενέλοπε Κρούζ θεάρα, εννοείται.
0: Καλά,
1: πάρα πολύ ωραία είναι. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Μπράβο.
1: Αν είστε και ζευγάρι παντρεμένο, θα. Εντάξει. Νομίζω ότι με έναν τρόπο, ξέρεις, ακουμπάει και κάποια πράγματα εκεί. Γιατί μιλάει και για αυτή τη σχέση, τη σχέση της. Της έγκλου, των παντρεμένων.
0: Ναι,
1: ναι. Μιλάει λίγο και τον έγκαμο βίο, εντάξει, με έναν άλλο τρόπο, αλλά έχει πλάκα και είναι ωραίο.
0: Ωραία.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Επίσης, είδα Μόμπλαντ, θέλω να σου πω, που με είχες βάλει πέρσι και δεν το είχα δει.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ ωραία. Είμαι όμως πιο κοντά στη δεύτερη σεζόν εγώ τώρα. Καλύτερος. Δεν έχω ανάγκη να περιμένω πάρα πολύ. Σεπτέμβρη βγαίνει, όπως είπαμε. Σεπτέμβρη δεν βγαίνει η δεύτερη σεζόν.
0: Νομίζω κάπου εκεί.
1: Έχει βγει και το τρέιλερ. Μας είχαν τρομάξει κάποια στιγμή ότι κάτι γινόταν και κάτι ίντριγκες παίζανε στο cast.
0: Όχι, όχι, θα γίνει κανονικά.
1: Αλλά τελικώς όλα καλά, θα βγει και η δεύτερη σεζόν. Αγαπημένη σειρά και του Λίαμ Γκάλαχερ, να ξέρεις. Τη βλέπει. Τη βλέπει φανατικά. Είναι ωραία, είναι ωραία. Αν σας αρέσουν τα μαφιόζικα.
0: Ναι, βία, σεξ, τρόμος και.
1: Ναι, είναι για εσάς πιαγμένη.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλη ταινία να σας προτείνουμε, που βγήκε την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν απατώ, δεν το συζητούσαμε, το Tuner.
1: Α, το είδες.
0: Το είδα, ναι.
1: Για Tuner πήγαινα εγώ, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Κοίταξε, εγώ ήθελα να τη δω για τον Ντάστι Χόφμαν.
1: Ντάστι
0: Χόφμαν.
1: Τον Ντάστι Χόφμαν, τον Μπραντ.
0: Ο Ντάστι Χόφμαν πρέπει να τα γυρίσματά του να διήρκεσαν, ξέρω εγώ.
1: Τέσσερα λεπτά.
0: Ναι, ένα μισάωρο και με το make-up μαζί, ξέρω εγώ.
1: Άρα δεν παίζει στην ταινία.
0: Παίζει, ρε παιδί μου, στην ταινία, αλλά δεν παίζει πολύ. Οκ, εντάξει, θα μου πει είναι Θεό και τον τηλεφωνικό κατάλογο να διαβάσει είναι η ερμηνεία του Οσκαρική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν easy money για τον Ντάστι Χόφμαν. Υποδύεται τον μέντορα, α πούμε, κουρδιστή. Έτσι,
1: αρχικουρδιστή.
0: Ναι, τον μέντορα αυτού του πιτσιρικά που τον ζαχαρώνει, τον ξανθό αυτόν.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς.
0: Αυτό δεν έλεγε την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Δεν το είπα έτσι. Εγώ το θαυμάζω το ωραίο.
0: Αυτό, ναι, εντάξει, το ίδιο.
1: Δεν θυμάμαι πώς τον λένε, δεν ξέρω καθόλου. Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία ταινιούλα, πάει κάποια στιγμή λίγο να. Να κουράσει, αλλά μετά ευτυχώς κάνει μια ωραία γυριστή στροφή και σώζεται. Δεν είναι το κινηματογραφικό βάθος, ας πούμε, αλλά είναι μια ωραία διασκεδαστική heist movie, όπως τις λένε αυτές τις ταινίες.
1: Heist movie, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
0: Πλάκα,
1: γενικά, είχαμε δύο αστέρια, δυόμιση αστέρια. Δεν είχαν πάρει,
0: εκεί
1: είναι, δεν είχε πάρει,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Εκεί δεν είναι να κόβεσαι σε καμία περίπτωση, αλλά.
1: Πέρασες καλά.
0: Περνάς καλά. Εντάξει.
1: Απογοητεύτηκες που δεν είναι στον Ντάστι.
0: Θα ήθελα περισσότερο το μεγάλο αυτό ηθοποιό.
1: Είδες Slippers που σου είπα.
0: Α, το ξέχασα.
1: Δεν Slippers, τον ευχαριστηθείς εκεί, αν και εκεί μικρός είναι ο ρόλος του.
0: Είναι μικρός, ναι, ναι.
1: Μικρός, αλλά.
0: Ναι, Slippers, ωραίο. Δεν βλέπω το. Συνεχίζω το House of the Dragon. Χαμός. Εντάξει, το τελευταίο επεισόδιο δεν έγινε χαμός, αλλά έπεται χαμός.
1: Έπεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί χτίστηκε τώρα ώστε να γίνει El Alamein στο επόμενο και στο παραεπόμενο.
1: Λες να την κάνω.
0: Τι να σου πω. Τώρα έχει, είναι και τρίτη σεζόν. Το έχει αφήσει, το έχει χάσει.
1: Έχει πολλά επεισόδια από κάθε σεζόν.
0: 10.
1: 10.
0: Α, αυτό είναι πολλά τώρα. Μωρέ, εντάξει. Δες το Cape Fear.
1: Όχι, δεν θέλω Cape Fear.
0: Δεν
1: θέλω Cape Fear, όχι. Θέλω κάτι άλλο σκεφτώ. Α, το I Will Find You είμαι πολύ περίεργη να δω.
0: Να σου πω κάτι. Είδα το τρέιλερ, γιατί το συζητούσαμε με τη γυναίκα μου να το δούμε.
1: Ναι.
0: Δεν τρελάθηκα κιόλας από το τρέιλερ πάντα έτσι. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ προβλεπέ παραγωγή, έτσι, αστυνομικό, ξέρω, μια απαγωγή.
1: Ναι, τι, κλασικό τάξα, είναι, δεν είναι, δεν θα σου αλλάξει τη ζωή. Είναι από αυτά που τα ξεχνάς για ένα μήνα, ότι υπήρχαν, αλλά είναι trend, ξέρω εγώ, αυτή τη φάση.
0: Μου φαίνεται ότι κάποια πράγματα, κάντο μια ταινία ρε φίλε, μην το κάνεις 10 επεισόδια ή 8 επεισόδια, κάντο μια ταινία. Από πού και ως πού πια.
1: Δεν βλέπει ο κόσμος ταινίες πια.
0: Ναι, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δούμε μια υπόθεση που θα μπορούσε να εξαντληθεί σε 2 ώρες, πρέπει να την κάνουμε 10 εμείς τουλάχιστον. Εντάξει, δηλαδή. Ήμαρτον κάπου.
1: Έξαλλος.
0: Έξαλλος, δεν είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή στις 10 σειρές πια οι 7 είναι.
1: Ναι, σου δίνει το χρόνο να παίξει με το κινητό σου.
0: Ας παίξω με το κινητό χωρίς να κοιτάζω καν τηλεόραση. Πώς να σου πω.
1: Όχι. Είναι underachievement αυτό.
0: Ναι,
1: δεν είσαι αρκετά παραγωγικός. Πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 2 με 3 πράγματα ταυτόχρονα.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Τέλος πάντων.

0: διέφυγε χθες, ας το πούμε έστω σήμερα, έστω και καθυστερημένα. Εντάξει, έφυγε και από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Σαμ Νίλ. Τον αποχαιρετά και όλο το Hollywood, ξέρεις, από τον Jeff Goldblum μέχρι τον Steven Spielberg. Οι περισσότεροι τον μάθαμε από το. Έλα, σταμάτησε το μυαλό μου, ρε παιδιά. Το Jurassic Park. Πολύ συμπαθητικό ηθοποιός. Υπάρχουν και κάποια βιντεάκια του από την παρουσία του σε ένα show του Graham Norton. Που αξίζει να τα δείτε, δηλαδή πολύ συγκινητικά. Λέει για τη φάρμα του και τα ζώα που έχει, σε όλα τα ζώα είχε δώσει ονόματα που είχε. Τέλος πάντων, ωραίος αγαπημένος ο Σαμ Νίλ. Έφυγε χθες από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 79 ετών. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να πούμε βέβαια ότι εδώ μια φίλη μας στέλνει ότι το θα σε βρω, το I will find you δηλαδή, φαίνεται προβλεπέ, αλλά σε κρατάει και σου δημιουργεί μια αγωνία. Είναι επίπεδο καστανάνθρωπου πρώτη σεζόν και Γιούνα Μπόμπερ. Επειδή λέει ψάχνουμε τις αστυνομικές σειρές, κατά τη γνώμη μας είχε καιρό να βγει κάτι να μας κρατήσει. Προσωπική άποψη πάντα λέει φυσικά. Αλλά τώρα έχετε διχάσει, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ναι, άλλος λέει εδώ την μπατάρει μετά το,
1: μετά
0: το
1: μέσο. Ναι.
0: Άστον, εντάξει, μπορεί και να την βάλεις. Να την βάλω μπρος, θα δούμε. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι αύριο στις 9 θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Φίβος Δελιβοριάς για να μιλήσουμε με αφορμή την παράσταση που ανεβάζει με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε. Μαζέψτε ερωτήσεις για το Φίβο, να τον ρωτήσετε κι εσείς πράγματα, να του μεταφέρουμε ερωτήσεις, θα κάνουμε μια ωραία μεγάλη κουβέντα.
1: Και χαίρεται πάρα πολύ που θα είναι εδώ ο Φίβος Δελιβοριάς και αντιλαμβάνομαι ότι με το που θα μπει μέσα θα κρυφτεί κάτω από το γραφείο, δεν θα του μιλήσει.
0: Ναι,
1: θα τις ρωτήσει και δεν θα του απαντήσει. Θα είναι, ας πούμε, ούφο, αλλά κατά τα άλλα χαίρεται πάρα πολύ. Φίβο, αν μας ακούς, να ξέρεις, μην το πάρεις προσωπικά. Σ' αγαπάει. Μην το πάρεις προσωπικά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρθει ο Φίβος.
0: Ραντεβού λοιπόν αύριο με το Φίβο Δελιβοριά εδώ στον αέρα του Best. Ευχαριστούμε για την παρέα. Η Μαρία, στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ για να σας αναλάβει. Άντε καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το ανανεωμένο Μουντιάλ με 48 ομάδες που διεξάγεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής φαίνεται πως έκανε τη FIFA να σκέφτεται διάφορα. Ο Τζιάννη Φαντίνο σε πρόσφατες δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για Μουντιάλ με 64 ομάδες, το οποίο θα μπορούσε να πάρει μορφή από το επόμενο κιόλας τουρνουά. Το παγκόσμιο κύπελο του 2030 θα διεξαχθεί σε 3 υπήρους, 6 διαφορετικές χώρες και θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμα μία ιδιαιτερότητα με την προσθήκη ακόμα 16 εθνικών ομάδων στην τελική φάση της διοργάνωσης.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, The Butler Did It, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brushed revisited. Μιλάω με τον Rupert Symington, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το ηνοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30 και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή αμόνιτο οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Best 92,6.
11: We the music.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

One of us.

Καλημέρα, εδώ είμαστε και εμείς, 3η και 14 Ιουλίου. Bonjour mes enfants. Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι εθνική εορτή για τη Γαλλία και τρομεροί πανηγυρισμοί, άκρος εντυπωσιακή. Θα τιμήσουμε μεγάλο καλλιτέχνη ως τις 12 στον αέρα του Best, Μαρία Παπηδάκη. Με όλους εσάς που είστε πολύ για την εποχή, περίμενα ότι δεν θα μπαίνετε στο live έτσι τώρα το καλοκαιράκι, τον Ιούλιο δηλαδή, που πέφτει η κίνηση. Ωστόσο, ευχαριστούμε για το παρεάκι, για όσοι ετοιμάζονται να πάνε για μπανάκι σήμερα σε μια πισίνα στο Χρόνιγκεν, βεβαίως εδώ κοντά. Γεια σου Γιάννα ρε. Αυτό για τους Γάλλους φίλους. Σήμερα γιορτάζει και ο Νικόδημος. Πατέρας Νικόδημος, ακούει. Πού είστε βρε κορίτσι, καλημέρα εδώ παιδιά. Εσείς πού είστε ? Στη θέση μας, στα πόστα μας. Απόψε έχει και Γαλλία, Γαλλία, Ισπανία. Αλέλε μπλε, τσιτερά, τσιτερά.

Λοιπόν, κοντά μας η Superbet. Φυσικά και στο παγκόσμιο. Με super social, super αποδόσεις. Super αγώνες. Περιμένουμε το απόψινο match.

Ωραίο κόψιμο. Νικόλας Χρυσοψαλίδη. Γιατί παίζει όμως το Good Life? Η απόλυτη επιρροή για να φτάσουμε στο remix που μόλις ακούσαμε, που προηγήθηκε. Αυτό ήταν το κομμάτι που πρωτοβουλίασε.

Σπαστιάν καλέ. Πώς μου ήρθε τον Νταβίτ. Ναι, γιατί είναι ντεβό στο επώνυμο. Και ο Χιτ ντεφό. Αυτό είναι το κομμάτι που άκουσε και του μίλησε κατευθείαν ψυχή. Σε τρυφερή εφηβική ηλικία. Good luck.

Λοιπόν, το Good Life πέρασε τον Νέγο Κεράρα, έτσι, το άχρηστο αγκογιά. Αλλά στα Dex αποφάσισε να βρεθεί και γενικά στον χώρο των παραγωγών, όταν άκουσε για πρώτη φορά τον μαέστρο Jeff Mills, ο οποίος απροπό θα έρθει, επιστρέφει για την ακρίβεια, ο θρύλος, ο βασιλιάς της τέκνο Jeff Mills. Τον περιμένουμε και αυτόν το Σεπτέμβριο, 20 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει το project Tomorrow Comes the Harvest στο Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Αυτή η γνωστή πνευματική μουσική σύμπραξη με τον drummer τον Tony Allen. Συμμετοχή special guest Max Cooper. Τον είχαμε απολαύσει και στη στέγη Ωνάση, στο Ίδρυμα Ωνάση. Ήταν φοβερός το Ωνάσης Ρέντι. Και κάπως έτσι κλείνουμε αυτό το μισάωρο. Όλοι εδώ είμαστε, λέτε, στα νησιά είναι μόνο ξένοι και influencer. Δεν μίλησα για νησιά, μπορεί να είσαι στον τόπο καταγωγής, στο χωριό σου. Και που είναι το σπίτι σου, το πατρικό. Αν τώρα είσαι νησιώτης, ξέρω, έχω περιπτώσεις ανθρώπων για στην Ικαρία που δεν πάνε γιατί τα ακτοπλοϊκά είναι πάρα πολύ ψηλά. Γεια σας και στην Κρήτη. Η ξένια μας από το Εγάλεο City μου λέει: χθες γύρισα από Νάξο. Ο Ιούλιος είναι ένας υπέροχος μήνας για διακοπές. Γιατί έπαιρνα άδεια τα τελευταία χρόνια Αύγουστο, ο ένας πάνω στον άλλον. Έλατε, το έχουμε κάνει συλλογικό, συνειδητό. Τύπου αλλάζουν τα πράγματα. Γεια σας το τέναρο, θα τα πούμε τον Αύγουστο. Μαγευτικό! Ραχατονίσια, ρε πάνω. Ο Απών μας λέτε, Βιβ. Καλημέρα, είχε συναυλία και ήταν top χθες. Υπέροχος και είχε και σούπερ καλεσμένους. Φοβερό κλίμα και τέλεια βραδιά, τι ωραία. Κάποιοι δουλεύετε, μετράτε αντιστρόφους για Κρήτη, να περάσετε τέλεια. Τηλεργασιακά, Νάξος εδώ, γεια σου Τασούλη, Θεά,

επειδή ρωτάτε πολύ, θα είναι και ο αγαπημένος Max Cooper, αλλά με DJ set. 20 Σεπτεμβρίου, παιδιά, Jeff Mills. Αχαστό. Στη σκιά των βραχών. Ενέργειες. Ενεργειακά πράγματα. Γεια σας, το Ντουμπάι. Παρασκευή Κεφαλονιά. Γεια σου, Μαρινάκη.

0: τρομερό το μήνυμα που λέει: Jeff Mills είναι αυτός που πάει 5-6 βινίλια ταυτόχρονα προς πίσω. Σιγά τα αίματα. Ποιος Jeff Mills?
1: Best 92,6.
0: Περεκτιμημένη.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Στον απόψινό πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αναμέτρηση που κρίνει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας πρόωρος τελικός. Απόψε στις 10 στο στάδιο Ντάλλας στο Άρλιγκτον του Τέξας.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
19: Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σύμζα και Αρόντες στο Bolivar.
1: Best 92,6.
5: We the music.
0: Εντάξει, μία ακόμη μουσική εβδομάδα αυτή εδώ. Αύριο έχει Cure. Έχει Cure, έχει και Mundial. Την Παρασκευή έχει αγαπημένο Αρόντες. Με Σιμζά εδώ και Ερνάει Σάκλης με Κάμελ Φατ και ξεκίνησαν το δεύτερο ημίωρο σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου παρέα ως τις 12 στους 92,6. Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλά, τι ρωτάς Γιάννη μου για την Άξο, τι να μας πει γνώμη, γιατί το κοινό λίγο μπορεί να μας πει γνώμη για την Άξο. Το Άξος είναι νησάρα, παραλιάρες, φαγητάρες. Και αν πας με αμάξι όντως θα περάσεις καταπληκτικά. Στο λέω εγώ, τέλος μάπα. Γεια σας και στο πύργο Ηλίας. Πάρα πολύ όμορφα είναι στο νομό Ηλίας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ. Απόψε έχει Λέωνο Βάθεν στην πλατεία Μεσολογγίου, μου λέτε, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα έχει χορό. Όμορφη τζιά με λίγο κόσμο, με ενημερώνετε. Ακόμη λίγος ο κόσμος. Τον Αύγουστο που λέγαμε. Γεια σας στη Ρόδο. Εξωτικός σχολαργός. Μη ζηλεύετε, μπορεί να είναι και μόνιμη κάτοικη, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλοι διακοπές, είπαμε. Κυρίως διακοπές έτσι με την παλαιά την έννοια μπορούν να κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού, που τα μισθά είναι παχυλά. Να τα λες.

Φανταστικός Αρόντες εδώ με Camel Fat Ισπανός. Για να μην λέμε μόνο για τους Γάλλους, με αφορμή την απόψινή κόντρα. Ένας θα φτάσει στον τελικό, Ισπανία, όλα Ισπανία, η Γαλλία, αλλελουμπλε.

οποίος ρόντες έχει και πολλές ημερομηνίες, όπως όλοι οι A-list DJs και παραγωγοί, και στη Μικονάρα, την αγάπη μας και εκεί, γεια σου Νικόλα. Και πάνω που είπε ότι τα πράγματα αλλάζουν, ο Ε65 έρχεται και αλλάζει οριστικά το χάρι της Ελλάδας. Λεφτά να έχεις μωρέ, τα μιστά. Μία διαδρομή γεμάτη κρίση, ανατροπές και μεγάλα στοιχήματα, λέει το Βήμα. Ευχαριστώ για το link. Φέροντας πιο κοντά Αθήνα, Εγνατία και τα Δυτικά Βαλκάνια, περιμένουμε την παράδοση. Τα τελευταία 46 χιλιόμετρα αεροϋποδομής και πνοής.

Και άμα το δεις έτσι χαρτογραφημένο, όπως το έχουν κάνει στο site, τη διάρκεια δηλαδή των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του ε65, είναι όντως πολύ εντυπωσιακό. Συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.

0: Παιδιά, δεν ξέρω, ενημερώστε με για την πλατφόρμα του Live 24. Κάνει διακοπές και αυτή.
1: Σολασμής μας εστρέγιας.
0: Ναι, σολασμής μας εστρέγιας. Τα αστέρια. Νόα Λαγκέρα, σε πολύ δύσκολη φάση.
1: Πενσάντοτε.
0: Στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση. Με νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκρός τορμούς. Νόα Λαγκέρα.
2: Que no quiero luchar.
0: Αλλά βέβαια ο Τραμπ ενώ ας πούμε μπορεί να ανακοινώνει την κλιμάκωση και να απειλεί να βομβαρδίσει το απόλυτο πυρηνικό χειρό του Ιράν. Ερωτήσεις, νομίζω πια το τρολάρουνε οι δημοσιογράφοι. Ερωτήσεις αν ωστόσο βλέπει λύση, είναι βεβαίως, βλέπω να με. Γιατί όχι. Θα τους κάψουμε, ναι, θα τα βρείτε, ναι, γιατί να μην τα βρούμε. Είδα χθες και το Obsession. Αν μας ακούτε ή εννοιάζετε να το δείτε.
1: Καλό.
0: Τρομερή πρωταγωνίστρια. Θα με εκπλήξει καθόλου αν έχει οσκαρική υποψηφιότητα. Οπότε ναι, εξηγεί πραγματάκια. Με χιούμορ σε πολλές στιγμές. Εντάξει, τριάρι βέβαια από τα συνόραμα δεν θα του το δουν, πολύ μου φάνηκε, αλλά οκ.
1: Λαγκέρα.
0: Είμαι εγώ.

no a la guerra.

μεγάλη πατάτα, λέει. Εντάξει, σου λέω είναι για τη γενιά Z. Αν έχεις φύγει, είσαι λίγο πιο αλλού, ας πούμε. Κάτσε να σου κάνω ανάλυση. Αλλά παιδιά, έτσι είναι ο κινηματογράφος. Τρομερή πάντως Σίντι. Όνομα που ενεπνεύστηκε η μαμά, η μητέρα της, γιατί ήταν πάντα ανεξάρτητη από μικρή. Ίντι. Ίντι φάση, ωραίο. Γεια σας, Συμπερίσσα, Σαντορίνης. Την άκουσα ξανά, ευχαριστώ. Γιάννενα. Αλεξανδρούπολη.

Εντάξει, είναι το κλασικό που λες μια περιοχή και γίνεται χαμός μετά. Και πολύ Σαντορίνη σήμερα και στον πύργο. Ήλια, την αγάπη μας. Λοιπόν, την Κυριακή θα το έχετε ακούσει, πες και σποτάκι.

0: Εδώ τώρα ξέρεις, πάμε να βρούμε την άκρα, το πούμε σωστά. Την Κυριακή θα έχουμε ραντεβού παρέα, γιατί ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου του 2026. Θα είμαστε στο Ακάνθους. Μπείτε στα social και τσεκαριστείτε τι και πώς. Superbet και στο παγκόσμιο Superbet, Super Social, Super Ομάδες, Super Αγώνες, Super Αποδόσεις, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτό το ζητήσανε Σαντορίνη μας. Κωστάκι μου, Σαντορίνη μας είναι κάθε μέρα στην παρέα συντονισμένη, βρε. Δεν θέλουμε φυλάκια στη σπηλιά. Γεια. Στη Μαρία μόνο. Τι έπαθες, γιατί έχεις μπιφ. Γιατί έχεις μπιφ με τον Ηλία.
1: Δεν
0: παίρνει θάρρος. Δεν παίρνει θάρρος ο Ηλία να παίρνει θάρρος. Άκου εδώ. Είσαι σάγκαρος.

Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα. Ναι, ναι, είστε στον αέρα, ε. Είστε στον αέρα, θα θέλατε να απομακρυνθείτε. Μην μάθουν όλοι τι σημαίνει εδώ στα σατικά εκδόσει. Λίγο εγώ μικρόφωνο. Αυτό θα πει. Κλείσε και την πόρτα. Αν θέλετε να τα πούμε κι αλλού, ο Yves Saint Laurent και η Sephora μας προσκαλούν στο Sephora στη Σερμού. Αυτό θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη. Παιδιά, κορίτσια, για σας παίζει το κομμάτι, ε. Πώς λέγεται, Healing, Healing. Λοιπόν, την Πέμπτη και αγόρια, 6 με 9 στο πιο τολμηρό shopping party με πολλή μουσική και summer vibes. Τα πιο hot festival looks θα μας δείξουν από την Yves Saint Laurent Beauty, την YSL Beauty. Το ξέρουμε το brand, YSL, με εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips, αποκλειστικά δώρα με αγορές. Εκεί θα είμαστε παρέα μεθαύριο Πέμπτη 6 με 9 στο Sephora της Ερμού. Healing, ως τις 11 επανερχόμαστε.

0: Κάτσε, κάτσε τώρα, γιατί παίρνω σχόλια για το Obsession. Μια μπιπ και μισή ήταν. Όχι, να μην τη δουν που είναι και ο Σκάρη και η Ερμηνεία. Όχι, είναι πολύ καλή η Ίντι. Γιατί το λες? Επειδή είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας, μάλλον. Λοιπόν, το Live 24 μια χαρά, Radio Player μια χαρά. Ευχαριστούμε, Σαλαμίνα. Μαράκι, καλημέρα. Ένα έχω να πω. Καρδίτσα. Κακόβλο λογισμικό, μαράκι, πυροβόλα. Την αγάπη μου, Κερκυράρα. Θα τα πούμε 15 Αύγουστο. Παπίγκο. Γεια σας, την Πεύκη. Εκπομπές ανεβαίνουν unofficially στο Mixcloud. No music from me. Είμαι οδηγός ταξί, ακούω προς αεροδρόμιο με τους πελάτες μου και ακούω μουσικάρες και τη φωνή. Πολλά φιλιά στη βάση ελικοπτέρου ναυτικού, στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, best connecting, ευχαριστούμε. Μαράκι και Ηλία στη σπηλιά εδώ, Κάρπενη Σάρα. Μπορεί να μην έχουμε, λέει, τη θέα της Σαντορίνης, που αγαπάμε, σε παρένθεση. Φιλιά στη Βάσια και τη Λιλή εκεί. Γεια σας την Καρπενισάρα, όπως λέτε, με πολύ πολύ οξυγόνο. Αυτό λέτε χαρακτηριστικά, την αγάπη μου, διάλειμμα. Και σε λίγο εδώ. Thank you.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία ψυχτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
0: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
20: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
19: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
20: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
23: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
24: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
25: Λυσιστράτη είσαι.
26: Μην το πει.
24: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
22: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
24: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
24: Και όχι μόνο.
23: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Best 92,6.
28: Κρίσταλο, βρε παιδί μου, κρίσταλο.
1: Λοιπόν, κάθε τέτοια εποχή του χρόνου του ραδιοφωνικού που έχουμε τη σεζόν, έχουμε τη χαρά να κάνουμε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο στην πανεμορφιά της Ικαρίας και τον Καρουτσάο Καρουτσομάν, αν ακούει ο Τζον, που φτιάχνει εκεί με φροντίδα και αγάπη το Ικαρία Music Festival. Έτσι, στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival 2026, έχουμε για εσάς ένα ταξιδάκι για δύο, για ένα διήμερο εκεί στην Ικαριά. Τα γνωστά όπως κάθε χρόνο, εισιτήρια με πλοίο της Blue Star. Αναχώρηση 19 Αυγούστου πρωί από Πειραιά προς Εύδυλο. Επιστροφή 21 απόγευμα από Εύδυλο προς Πειραιά. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινάρα σε δίκλινο Κάβος Μπέχραλ στον Αρμενιστή. Πρωινή γιόγκα θες δε θες στο Yin Yang Yoga House. Μάθημα σερφ, θες δε θες από την Ικαρία Surf School. Στην παραλία της Μεσακτής και έκπτωση 20% για αγορές. Ενδεχόμενες εξοπλισμού, ένα γεύμα στο εστιατόριο Αλόρα στο Γυαλισκάρι, ένα έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Mary Mary στον Αρμενιστή, την αγάπη μου εκεί στην ομάδα, απογευματινό κοκτέιλ, κοκτέιλάρα στον Μπενσάο, φιλιά, και ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi από το Kaiser GR. Για το αναλυτικό πρόγραμμα μπείτε στη σελίδα των Members of Dance στο Φουμπού. Τώρα για το διαγωνισμό μπείτε στο προφίλ του Μπε στο Insta, κάντε like στο pinned post. Κλήρωση κλεόμας φυσικά την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε 10 μερούλες, 11 με 12. Καλή τύχη. Είναι πάρα πολύ όμορφα.

Φανταστικό Don't Mind. Σου βγάζει μια σιγουριά, στο λέει ο άλλος. Μη σε νοιάζει, άστο πάνω μου. Να το εννοεί και να το θέλει. Στο λέει ο άλλος. Μη σε νοιάζει, άστο πάνω μου. Να το εννοεί και να το θέλει.

διάβασα ερωτήσεις. Η σημασία της ειρήνης σε μία πρόταση. Η σημασία του να συνεχίζεις να δημιουργείς ακόμη και όταν όλα βαίνουν καλώς εναντίον σου.

Ξέρω, ξέρω, ναι, με το μυαλό στην παραλία, ναι, ναι, ναι. Η Αλεξάνδρα μας λέει να στείλουμε φιλιά στο Γιώργο που ακούει από Εβία. Best connecting. Άντε να φύγουμε για Ικαρία, το λέτε πολύ. Γεια σας και στη Ζάκη, στο Τιχασιά. Γεια σου Στεφανάκο, στη Μαρίνα. Την αγάπη μου στο Λεωνίδη το Σάββατο εκεί.

πώς παίρνουμε μέρος. Τρόπο συμμετοχής στο διαγωνισμό, παιδιά, για την Ικαρία. Πάμε. Μπείτε στο προφίλ της Μπεστάρα στο Insta. Υπάρχει και ένα pinned post, το οποίο πατάς την καρδούλα σου. Κάνε like και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 12 στην εκπομπή της Κλεός μας ή και της Κλεό μας, χωρίς σου, της Κλεοπάτρας μας, 11 με 12 Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καλή τύχη.

να κάνει call your name, μη κλειώ, εύχομαι. Γεια σου Τόνια μου στον Πόρο. Στο λιμάνι τυχεροί ποριώτες, οι καλύτεροτεροτερότεροι είναι εκεί. Για λίγο ακόμη. Η Νικόλ λέει, δεν χρειάζεται αν δεν μας υποχρεώνει κάποιος να περιμένουμε τον Αύγουστο για διακοπές. Υπάρχουν αυτές οι εταιρείες που υποχρεωτικά κλείνουν Αύγουστο. Βλέπε best. Δοκιμάστε να πάτε Ιούνιο και θα εκτιμήσετε το κάθε λεπτό. Εμείς ξεκινάμε πάντα από Ικαρία, λέει η Νικόλ. Γεια σας στην Ηλιούπολη, γεια σου Αντρικό, Νταλή Κερμάτωνου. Χαιρετίσματα λέει, σε παρακαλώ δώσε στην κόρη μου τη Στεφανία που ακούει, βοηθώντας τον μπαμπά της στο εργαστήριο. Η ωραία σχέση.

Φανταστικές λονδρέζικες μουσικές από ένα τρίο που δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ μα ποτέ. Είπα δραστήριο, εργαστήριο, αντιδραστήριο και ήρθε με σήμα την παντόφλα. Παντόφλα. Κατασκευή σανίδιων σερφ. Γεια σου Μιτσαρά από τη Λάρισα. Best for life, μου λέει ο Μίτσος και είναι αλήθεια. Πόσα χρόνια ρε παιδιά είμαστε μαζί. Δηλαδή όταν ακούω εργαστήριο εσείς έρχεστε στο νου και να το. Με αποδείξεις βεβαίως, βεβαίως. Believe το κομμάτι. Μπεστάρα ανεκτήμητη αξία να την έχεις παρέα στο τιμόνι. Φιλιά σε όλους, λέει το μήνυμα, και ειδικά στα αγόρια μου, φανταράκια στην ΚΟ και την Κύπρο. Τους αγαπώ πολύ. Και από εμάς τα καλύτερα. Ελπίζω να έχουμε κάνει το κονέξιο. Να έχουμε φέρει Κύπρο ΚΟ μαζί. Και να πετάμε ψηλά με την κομματάρα των Who Made Who και αυτή η συχνή επισκέπτη στη χώρα μας. Πολλές ημερομηνίες στη Μικονάρα, σε αυτό το απογειωτικότατο remix. Μοίρα, τα λέμε σε λίγο. Το εμπορικό είναι εδώ, χορεύει, για πάμε.

Love it. Γεια σας στη Σαλαμίνα, στην Go, στο γυμναστήριο που ακούτε εκεί. Best Καστοριά, γεια σου Μίμη. Γεια στο Περιστέρι, την Άξο, την Άραξο. Ανάξο, να το, γεια σου Κωστή στο μάρκετ. Αεράτα, πολύ αεράτα τα κατάπολα, γεια σου Λιάκο. Flying away with you and only. Στο πριν τι μου λέτε να πω, ακούει το πριν, πέρα από τις μπλούζες να βγάλουν και keyrings best. Δεν ξέρω αν μπορούν. Πάντως σίγουρα τα t-shirt και τα καπελάκια είναι στο πριν, τα best merch μας. Γεια στο πορτοράφτη, η άλλη μας.

0: 92,6. Choose music. Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Στον απόψινό πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αναμέτρηση που κρίνει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας πρόωρος τελικός. Απόψε στις 10 στο στάδιο Ντάλλας στο Άρλιγκτον του Τέξας.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ!
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπηδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there!
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.
15: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε.
7: Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Best 92,6.
17: I got the box full of puppets.
18: Choose music.
19: Λοιπόν, γεια σας και στο εινοποιείο που ακούει στα μεγαράγια σου, Λένα. Τα φαρμακεία μας, Λένα, μας πάντα εδώ. Αυτή η φοβερή παρέα, όταν δε έχουμε και τη χαρά να σας γνωρίζουμε, να βλέπουμε τα πρόσωπα πίσω από τα μηνύματα, είναι κέρδος διπλό. Τελειώνοντας σιγά σιγά και αυτή η ραδιοφωνική χρονιά, έρχεται κόσμος, χαιρετιόμαστε, καλές διακοπές. Πας δεν πας, να ξεφύγεις τουλάχιστον λίγο, να πάρεις μια άδεια. Και ο μπάμπα για το στελάρα που ακούει από την Ηλιούπολη με το Mea Culpa, εδώ και πάντα στην καρδιά μας.

Διακοπές Γιώκλη, το μήνυμα. Ευτυχώς έχουμε ίντερνετ και χαζεύουμε μαγικές παραλίες από Insta ψέματα. Για το Σίτι να έρθει να τα λέμε κάνα πεντάλεπτο. Εντάξει, έχει τελευταία ώρα και αυτός. Κάθεται έξω και τα λέμε το Μάριο. Έτσι, να του

τρέχει διαγωνισμός, ρωτάτε. Είπαμε για το Ικαρία Music Festival. Μπείτε στο λογαριασμό, στο account του σταθμού μας στο Instagram. Εκεί στο pinned post που υπάρχει για το Ικαρία Music Festival. Κάντε like. Κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Κλεοπάτρας. Όχι ακόμη. 24 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή. 11 με 12 το βράδυ.

0: Be best. Be best. Be alive. Be original.
1: Μα γιατί λέει δεν γράφει στο σπιτάκι του? Γιατί εδώ έχει το air condition. Κάθεται στη μεγάλη την αίθουσα των γενικών. Στην ταπεζούμπα. Αχ, ωραία δροσά. Δίπλα είναι καλέ. Του λέω, γιατί δεν κλείνεις 24 ώρες εδώ, να γράφεις δηλαδή τα πάντα, να κάνεις το 8 ώρες εδώ. Μου λέει, εντάξει. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Sunshine στον αέρα. 18 λεπτάκια ακόμη μαζί. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, γιορτάζει ο Νικόδημος. Πατέρας Νικόδημος, αν ακούει την αγάπη σας και την ευχή σας. Μουσικάρες.

Αυτό για τον Νικόλα μας. Άλλο ζήτησε, αλλά δεν έχει σημασία. Ακούει από το βροχερό Βερολίνο. Ζήτησε κάτι καλοκαιρινό. Ακούει από το βροχερό Βερολίνο στο μπαλκόνι του όμως. Ετοιμάζεται για Σαρδινία. Τα γενέθλιά του γίνεται 35 και έχει άγχος ο Νίκος. Είναι μπεστάκι πολλά χρόνια σε όσες χώρες, έχει ζήσει πολλές, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Βάλουμε λέει κάτι καλοκαιρινό. Άλλο μου ζήτησε, αλλά και αυτό νομίζω σου ταιριάζει. Ακού άγχος για τα 35.

Ωραία εκδοχή, sunshine, nosy. Να μου λέει λίγο κι εγώ στο βροχερό το Βερολίνο. Τα χειρότερα έρχονται. Κι εγώ ήδη δεν πολύ αντέχω, λέει το μήνυμα, να είμαι κλεισμένος να δουλεύω στη ζέστη. Όση ζέστη κάνει. Ναι, πολλοί κόσμος δεν την αντέχει αυτή η κατάσταση, παιδιά. Τα ακραία να αποφεύγουμε και τη συχνότητα αυτών σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, τη Λουκέρνη. Πότε είναι το φεστιβάλ στην Ικαρία? Λοιπόν, κάτι θα σου πω ακριβώς τις ημερομηνίες. Εμείς θα είμαστε προ-φεστιβάλ. Αλλά το φεστιβάλ. Να σου πω κάτι. Δεν μπαίνεις στα social να δεις πότε είναι. Μπείτε στα social του Ικαρία Music Festival στο Facebook. Εκεί τα ανεβάζει όλα ο Γιάννης ο Καρούτσος. Με πολύ πολύ αγάπη. Εγώ θα είμαι 25 Ιουλίου στο pre Festival Party στο Χριστό και στο δρόμο με τον Γιάννη τον Καρούτσο. Το φεστιβάλ ξεκινάει μετά. Είπαμε αυτές τις μέρες και πώς αλλιώς, έχει πάρα πολύ μουσική για όλα τα γούστα και μασαίο στον Bolivar. Άρα με Detman ή Detmo. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι το μαξεπερεστότερο του Μαθαίος Flight Homics στο Learn to Fly. Be best. Το προηγούμενο κάποιος είπε τραγική εκδοχή sunshine. Εντάξει. Τραγική, βαρύ. Καλά, τραγικό, ακραίο. Αρχικά, βαρύ. Υπερβάλλεται ωραία.

Ναι, παιδιά, το μπούκα έχει ενέφεια στην Άνδρο και θα είμαστε μαζί αρχές Αυγούστου. Την αγάπη μου στο πανέμορφο νησί, την πριγκίπισσα.

η ανάγκη μας να ξεφεύγουμε, ακόμη και αν δεν φύγουμε με το πλοίο, το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, να την κάνουμε για προορισμούς μαγικούς, να ξεκουραστούμε, να διάσει ο νους, ακόμη κανένα θερινόδο στην Αθήνα. Μας το λέτε πολύ, τα οικονομικά, τα μισθά, οι δυσκολίες. Να καβατζώσω και τίποτα έτσι λίγο από το επίδομα αδείας, αν το παίρνεις, γιατί κάποιοι δεν το παίρνουν το αυτό. Οι γονείς έρχεται Σεπτέμβρης με τα σχολικά. Γεια σας Ναμάρινθο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Τρομερή. Για το sunshine απάντηση στο τραγικό. Καλυπέροχο ήταν, εγώ προσπαθούσα να το σας μανάρω. Υποκειμενικά τα πράγματα. Τις υπερβολές να αποφεύγουμε, τις ακρεότητες. Άλλο μέτριος και άλλο μετρημένος, δεν κακό. Έχουμε κάνει ζημιά. Να είσαι μετρημένος. Παπά είναι πολύ μετρημένος, δεν μπορώ. Εσύ στα άκρα. Εγώ σας ευχαριστώ παιδιά. Δική μου είναι η τιμή. Εσείς επιλέγετε εδώ αυτή τη συχνότητα. Οπότε ευχαριστίες μόνο δικές μου. Συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνεται. Ο σύντομας είναι πανέτοιμος.

Ακρότητες μαράκια, ακρότητες μου λέτε. Έχετε δίκιο, ναι, ναι. Να τις αποφεύγουμε. Κλείσιμο με Μάγκη Σαφάρι, Σούπερ Μπετ εδώ. Και για το παγκόσμιο, Σούπερ Social, Σούπερ Αποδόσεις, Σούπερ Αγώνες. 21 πλάς παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πολλά φιλιά αύριο που κάνω και συνθήκες και πάλι μαζί. Bye.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Mike James άφησε τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα και της Dubai BC και επέλεξε την Ανατολού Εφές. Ο 35χρονος αναμένεται να λάβει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νέου συμβολέου του με τον τουρκικό σύλλογο. Ο James αποχώρησε από τη Μονακό μετά από μία πενταετία, ενώ φέτος σε 39 παιχνίδια στη EuroLeague μέτρησε 16,4 πόντους, 3,5 rebound και 6,5 assist κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τα play-off.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσο.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα στις 14 Ιουλίου στην εθνική γιορτή της μεγάλης συμμάχου χώρας της Γαλλίας, η οποία δεν γιορτάζει καμία ανεξαρτησία, όπως άκουσα βλακωδώς το πρωί σε ένα κανάλι. Γιορτάζει τη Γαλλική Επανάσταση, την πτώση της Βαστίλης, συμβολικά, στο γεγονός δηλαδή που οδήγησε αργότερα στην πτώση της μοναρχίας. Στη Γαλλική Επανάσταση, σε αυτό το όριμο τέκνο που θα έλεγε και ο Τσίπρας του διαφωτισμού, με τις σαφείς επιρροές από την Αμερικανική Επανάσταση. Επανάσταση κατεξοχήν αστική. Δηλαδή πυροδοτήθηκε, καθοδηγήθηκε από τους αστούς και τη στήριξαν και οι αγρότες, οι εργάτες, οι μικροεπαγγελματίες, οι αβράκωτοι όπως τους έλεγαν. Και τέτοια μέρα γίνεται η πτώση της Βαστίλης. Η Βαστίλη ήταν ένα κάστρο το οποίο χρησιμοποιείται ως προσωπική φυλακή του βασιλιά. Δηλαδή χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα, έλεγε ο βασιλιάς, ούστα από εδώ, στείλτε τον στη Βαστίλη. Οπότε όταν μπήκαν μέσα οι επαναστάτες δεν βρήκαν και τίποτα σπουδαίο. Ήταν 4 παραχαράκτες. Ένας ευγενής ο οποίος ήταν ψυχικά διαταραγμένος και τον είχε κλείσει μέσα η οικογένειά του.

0: about you, and I've been thinking about our love.
1: Δεν έφερε βέβαια τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν έφερε βέβαια τη δημοκρατία στην Ευρώπη.

Και η Γαλλική Επανάσταση φυσικά μας αφήνει και ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχρονης ιστορίας, την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Που έχει γραφτεί βασικά από έναν ευγενή, το Μαρκίσιο Ντε Λαφαγέτ. Πώς λέμε, Γκαλερί Λαφαγέτ στο Παρίσι, το μαγαζί αυτό, το μεγάλο. Αυτός είχε πάει και όλα στην Αμερική, είχε πολεμήσει στο πόλεμο της ανεξαρτησίας. Και για καλή τύχη των Γάλλων, τότε ήταν στο Παρίσι ο Τόμας ο Τζέφερσον, ο βασικός συντάκτης της Αμερικανικής Διακήρυξης Ανεξαρτησίας. Ο οποίος βοήθησε και αυτός

0: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι και ίσοι. Η κυριαρχία ανήκει στο έθνος. Αυτή είναι η βασική πολιτική ιδέα. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Μιλάμε βέβαια πάντα για άντρες, έτσι. Η έννοια της γυναίκας δεν υπάρχουν σε αυτά τα κείμενα. Ό,τι γράφεται σε αυτά τα κείμενα αφορά άντρες.
1: I miss being around you, hearing your laugh.

Και σωστά, όπως μου θυμίζει κάποιος, έθεσε και τα θεμέλια για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Γιατί η Εθνοσυνέλευση την ίδια χρονιά αποφάσισε τη δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Και σήμερα βέβαια ακούγεται η Μασαλιώτιδα, ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, που βλέπουμε το τραγουδάν και οι ποδοσφαιριστές. Τι σύμπτωση, σήμερα δεν παίζει Γαλλία, ναι, στην εθνική της γιορτή. Μία ωραία έτσι μελωδία, ξεσηκωτική, επαναστατική. Δεν γράφτηκε για την Επανάσταση, γράφτηκε για έναν πόλεμο που είχαν με την Αυστρία. Και έχει πάρα πάρα πολύ βίαιους στίχους. Και λέει, στα όπλα πολίτες, τα τάγματα σχηματίστε εμπρός, και ένα αίμα μολυσμένο ας ποτίσει τους αγρούς μας. Θα μου πεις, όλα αυτά έχουν βία, και ο δικός μας εθνικός ύμνος, οι παρακάτω στροφές, όχι αυτές που τραγουδάμε, έχει μέσα πολύ βία πράγματα για λαχταριστά σωθικά που χύνονται στο χώμα.

Οπότε λοιπόν να σε αφιερώσουμε το πρώτο άλλα 10 λεπτά, το πρώτο τεταρτημόριο στη Γαλλία. Και μπορείτε να παίξετε κι εσείς γράφοντας τι είναι αυτό που αγαπάτε και τι είναι αυτό που μισείτε στη Γαλλία.

Ένας μας λέει ότι για κάποιο λόγο η Γαλλία ήταν πάντα η ζωή μου. Γαλλικό σχολείο, σπούδασα στη Γαλλία, είχα Γάλλους μάνατζερς. Αγαπώ τα τυριά, δεν μπορώ να βλέπω τα αυτοκίνητά τους. Αγαπώ το γαλλικό αντάρτικο πόλος, δεν αντέχω τη γλώσσα, μας λέει η αναρχική μας φεμινίστρια. Γαλλική σαμπάνια, τη γαλλική κουζίνα, λέει κάποιος άλλος, αγαπά.

όποιος αγαπάει τη γαλλική ύπαιθρο. Ναι, όντως είναι καταπληκτική η Νότια Γαλλία, ειδικά στην Ορμανδία. Αγαπάμε Γαλλία γιατί συνδέει έναν ολόκληρο κόσμο διαφορετικών πολιτισμών που συνδέονται μέσω της γαλλικής γλώσσας. Κάποιος αγαπάει τη λεγιώνα των ξένων, όχι αυτόν πολύ άγριο.

Κάποιος λέει ότι αν είχα ένα χρόνο ζωής θα ήθελα να ζήσω στη Νίκαια, στη Γαλλία. Εκεί δεν έχει και το ωραίο σπίτι ο Γιώργος ο Τράγκας που ήταν, ναι. Κάποιος άλλος αγαπάει το πεζό και τη Citroën και τα κρουασάν. Το Tour de France. Πολύ σημαντική χώρα μας ξεβλάχεψε, λέει κάποιος ή κάποια μου, όλη την Ευρώπη ξεβλάχεψε. Και βέβαια η Γαλλική Επανάσταση έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στην ελληνική όσον αφορά το ιδεολογικό πλαίσιο, με την ενδυνάμωση της έννοιας του έθνους.

French fries, σάλτσα μπεσαμέλ και γαλλικά κρουασάν. Το Citroën, το βάτραχο βέβαια, πω πω, τι αυτοκίνητο. Εντάξει, βαρεθήκατε με τη Γαλλία, μου γράφετε κάποιοι. Οκ, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα λοιπόν. Και βλέπουμε τι άλλο έχουμε.

καλά, έχουν έρθει κι άλλο, οπότε θα τα πω. Τη Λετήσια Κάστα, τον Αλέν Τελόν, τον Αστερίξ, τα Γαλλικά Φιλιά, τα Airbus.

0: Έτσι. We the music.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
8: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
21: Outside, out of mind, out of time, out of love.
0: Best. And I love you. Come on, exit.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα,
4: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, teamcollege,
22: παντρούσκα, ταβαρίστο κομμάτιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

αυτό τον θυμήθηκε η Ράνια. Η πνευμονολόγος της καρδιάς μας, οπότε ας τα ακούσει. Blanc et noir.

0: Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie. Et on s'écrirait un roman pour toute la vie. Allez, viens. Ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes. Alors certainement, toi, tu verras.
1: Λοιπόν, ελάτε να πούμε και λίγο μες στο βούρκο. Όχι πολύ, μέχρι το λαιμό. Επειδή έχω αφαιρέσει λοιπόν τα social media από το κινητό, οπότε στις στιγμές που είναι κενές, που υπάρχει πλήξη κλπ, δεν μπορώ να καταφύγω στα social media. Χάνω πράγματα. Και έτσι με πολύ μεγάλη έκπληξη, σοκ και τη γνωστή αηδία, διαπίστωσα πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των συμπολιτών μας που όχι μόνο στήριξε τους δύο αστυνομικούς που σκότωσαν το παιδί στο Άργος. Θα μου πεις, αυτό το έκανε και ο δήμαρχος του Άργους, οκ. Okay. Αλλά ένας εξοργιστικά, σοκαριστικά μεγάλος αριθμός συμπατριωτών που υιοθέτησε τη θέση και αυτό το παιδί που ήταν στο φάσμα του αυτισμού για την οδηγή. Και στη συνέχεια το ένα σχόλιο να δίνει ορμή στο άλλο και να λένε γιατί να οδηγούν οι ανάπηροι. Και που να ξέρουν οι αστυνομικοί ότι ήταν διανοητικά ανάπηρος. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αν και θα έπρεπε, μήπως κάποιοι από εσάς τα σπάζεστε για να ντραπείτε.

Αλλά το πλήθος των σχολείων στην κοινωνική δικτύωση πραγματικά με εξέπληξε. Και λες, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα δεν μπορείς να αποδώσεις ευθύνη στο σύστημα, στις κοινωνικές συνθήκες, ξέρω εγώ, ότι ίσως μόνο στην παιδεία και στην οικογένεια. Όπως επίσης κάτι άλλο που με κάνει να απορώ. Για το Facebook αφήνω έξω το X, όπου εκεί γράφουν πάρα πολύ ανώνυμα για να ξεχαρμανιάζουν. Στο Facebook λοιπόν, που βλέπεις ανθρώπους να εκθέτουν την άποψή τους με το ονοματεπώνυμό τους και να ρωτιέσαι, αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι και στην κανονική τους ζωή? Εκπέμπουν δηλαδή τόσο μίσος, τόση απόρριψη, είναι τόσο απόλυτοι? Δηλαδή, ένας από τους λόγους που έβγαλα το Facebook από το κινητό είναι επειδή κατάλαβα ότι είναι καθρέφτης της κοινωνίας.

για τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη που μου γράφει κάποιος συνέχεια, μα τα έλεγα και χθες, τι άλλο να σας πω. Μου θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό ορολογία φαμίλιας, μαφίας. Ίσως επειδή είπα αυτό με τη σφαίρα. Παιδιά, δεν έχει σημασία, επειδή και τώρα μου γράφει κάποιος πως γίνεται να οδηγεί αυτό το παιδί, ο άλλος λέει πως είχε δίπλωμα. Δείτε το ανάποδα. Ο νόμος λέει επίσης, ναι, μην τον μπερδεύετε πάρα πολύ, γιατί το βλέπα και αυτό στα σχόλια, ότι στην Αμερική θα τον είχαν σκοτώσει. Δεν είμαστε Αμερική, πρώτον. Δεύτερον, εδώ ο νόμος λέει ότι ο αστυνομικός μπορεί να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου όταν απειλείται άμεσα ή όταν απειλείται η ζωή άλλων. Στην περίπτωση αυτού του παιδιού δεν απειλήθηκε η ζωή κάποιου αστυνομικού, ειδικά τη στιγμή που πυροβολεί.

ο δήμαρχος του Άργους μίλησε για την προφυλάξη. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, βέβαια. Προφυλάκηση, δηλαδή προσωρινή κράτηση, στην Ελλάδα γίνεται για δύο λόγους. Α, είσαι ύποπτος φυγής. Β, υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβεις την πράξη. Ναι, ο δήμαρχος Άργους είπε το προφανές, ότι η αστυνομική δεν είναι ύποπτη φυγής και ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να επαναλάβουν την πράξη. Η δικαιοσύνη έκρινε αλλιώς.

αλλά πραγματικά άφησα στο μαξιλάρι μου, γιατί με αυτή την απορία κοιμήθηκα. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες που βλέπουμε καθημερινά στο Facebook να ρίχνουν αναθέματα, να γράφουν με κεφαλαία, να εκτοξεύουν χολή και μίσος. Είναι έτσι και στην πραγματική του ζωή, δηλαδή στη ζωή έξω από το δίκτυο. Έτσι μιλάνε, έτσι συμπεριφέρονται, έτσι σκέφτονται.

Επίσης κάτι άλλο πρόσεξα. Αυτή την επίθεση, τη δολοφονία χαρακτήρα, καλά σιγά με τους δίνει και σημασία, αλλά επειδή έγινε μαζικά στο Θοδωρή Αθερίδη, επειδή είπε ότι γουστάρει Χρυσοχοΐδη, που είναι δικαίωμά του, δεν έκανε κάτι, είπε κάτι. Και του επιτίθεται με λύσα άνθρωποι οι οποίοι κατά τα λοιπά αυτοπροσδιορίζονται ότι είναι στο η μεριά της προόδου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων, ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμά σου να εκφράζει την άποψή σου, αρκεί βέβαια να συμφωνεί με τη δικιά τους. Δηλαδή όλοι αυτοί που κόπτονται για τις ευαισθησίες, για τη δημοκρατία, την πρόοδο, την ελευθερία της άποψης, επιτίθενται με έναν πλέον φασιστικό τρόπο στον Αθερίδη, ο οποίος δεν έκανε κάτι, είπε τη γνώμη του για ένα πολιτικό. Σιγά, και τι έγινε.

Κάποιος μου λέει κάτι που το βρίσκω σωστό, αν και δεν ήθελα να το πω. Έχει αρχίσει και φαίνεται μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στον αστικό τρόπο ζωής και σκέψης, θα έλεγα, και αυτούς που ζουν στην επαρχία. Εντάξει, αυτό μπορείς να το δεις να αποτυπώνεται και στα εκλογικά αποτελέσματα. Τι παίρνουν δηλαδή στην περιφέρεια η Βελόπουλη, η Νίκη, ή από πού τα ποσοστά της Καριστιανού. Όντως υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια.

Να, γι' αυτό και εμείς που είμαστε εδώ ή στην πόλη. Να σας πω ότι ο Yves Saint Laurent και η Sephora σας προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου 6 με 9 στο πιο τολμηρό shopping party με πολλή μουσική από το Best και Summer Vibes. Θα υπάρχουν επίσης και εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές. Όλα αυτά στο κατάστημα Sephora στην Ερμού την 5η 16 Ιουλίου.

Να, κάποιος κάποια μας λέει, μένω στο Λονδίνο 15 χρόνια. Η Αθήνα φαίνεται επαρχία κάθε φορά που κατεβαίνω Ελλάδα. Είναι, εν συγκρίση με το Λονδίνο, είναι, ρε.

αλλά εδώ μιλάμε για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Δεν ξέρω εσείς που ας πούμε σίγουρα υπάρχουν ανάμεσά μας, γιατί το βλέπω και στα μηνύματα που ρίχνετε μπινελίκια, κράζετε στο Facebook κλπ. Είστε έτσι και στην πραγματική σας ζωή? Και βλέπεις ότι αυτή η κατάσταση γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερη. Λες και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων υπάρχει ένας προβολέας που σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο κατεβαίνει και μειώνεται το φως.

και κάποιος κάποια από το Λουξεμβούργο που είναι εκεί 15 χρόνια, οπότε έρχεται Ελλάδα, του φαίνεται τριτοκοσμική χώρα. Πάμε με το τελευταίο γαλλικό για το διάλειμμα, Ευρώπη 1.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Mike James άφησε τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα και της Dubai BC και επέλεξε την Ανατολού Εφές. Ο 35χρονος αναμένεται να λάβει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νέου συμβολέου του με τον τουρκικό σύλλογο. Ο James αποχώρησε από τη Μονακό μετά από μια πενταετία, ενώ φέτος σε 39 παιχνίδια στη EuroLeague μέτρησε 16,4 πόντους, 3,5 rebound και 6,5 assist κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τα play-off.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάμπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center. Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Πόσο πάει βενζίνη σήμερα? Τέλος πάντων, ανεβοκατεβαίνει, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται στον, εκεί κάτω στο Ιράν. Προς το παρόν είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα του Citizens στο Best. Να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ ο Φίβος Δηληβοριάς στο Θεοδόση και στη Μανίνα, με αφορμή την Ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζει μαζί με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο.

την προηγούμενη εβδομάδα είχα υπηρετήσει ένα σεξιστικό στερεότυπο σχολιάζοντας τις επιδόσεις των γυναικών στην οδήγηση, διευκρινίζοντας βέβαια ότι είναι ικανές, είναι πολύ πιο ικανές από τους άντρες σε πάρα πολλά πράγματα, ο εγκεφαλός τους είναι πολύ πιο σύνθετος και έχει και την έφεση στο multitasking. Ωστόσο δείξαμε και με στατιστικά στοιχεία ότι οι γυναίκες προηγούνται στα μικροατυχήματα μέσα στην πόλη. Και αναδείξαμε την παραδοξότητα ότι υπάρχουν γυναίκες που πιλοτάρουν μαχητικά, πηγαίνουν στο διάστημα, είναι καρδιοχειρουργοί, είναι νευροχειρουργοί, αλλά πολύ δύσκολα ή είναι και αδύνατο να βρεις γυναίκα παρκαδόρο. Βλέπω λοιπόν ένα περιστατικό που έλαβε χώρα εδώ στο προάστιο των Βρυλισσίων, όπου είναι η επιτομή του σεξισμού ως γεγονός. Μία κυρία έχει παρκάρει για να επισκεφτεί. Όπου είναι η επιτομή του σεξισμού ως γεγονός.

Επίσης έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτή την μπίχλα πια της Αθήνας. Τι να σας πω, δεν ξέρω, ευτυχώς ζω στα προάστια. Αλλά λέτε ότι έχει πάρα πολλές γωνιές που μυρίζουν ανθρώπινα ούρα, πάρα πολύ κατσαρίδα, πάρα πολύ σκουπίδι. Νομίζω όμως ότι είστε πάρα πολύ αυστηροί, διότι αυτός ο δήμαρχος Δούκας, έχει έρθει γενικώς για να καθαρίσει τη χώρα από τη διαφθορά, από τη διαπλοϊκή. Από το κατεστημένο. Οπότε σιγά τώρα μην κάτσει να ασχοληθεί να μαζεύει σκουπίδια. Ελάτε τώρα. Σας αρκεί που δεν είναι ο Μπακογιάννης, έτσι.

Παιδιά, υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν φταίνε οι άλλοι. Οι άλλοι είναι οποιοδήποτε άλλος εκτός από εμάς. Ή οι κυβερνώντες που είναι πάρα πολύ εύκολο να πετάς το μπαλάκι. Δεν λέω, πέρα από το καφριλίκι που το βλέπεις παντού. Αυτή η ασχήμια που υπάρχει παντού στις πόλεις. Αυτή η ασχήμια είναι δική μας αντανάκλαση, παιδιά. Δεν την έχουν κάνει ούτε τα μνημόνια, ούτε η πολιτική. Στις πόλεις βλέπεις τη δική μας αισθητική να αντανακλάται παντού.

Μια ζωή γαλάζιου δημάρχου είχαμε στην Αθήνα, αλλά ξεχνά γρήγορα. Μάλλον φταίει η αγάπη σου για το σύστημα Μητσοτάκη. Χάσατε τη μάσα. Μου γράφει κάποιο. Πού το πας αυτό?

Να σας πω, για να το σπάσω λίγο, και μια άχρηστη πληροφορία. Τα δελφίνια μαστουρώνουν. Δεν το ήξερα. Αλλά λέει τα δελφίνια που είναι σε κάτι ωκεανούς όπου ζει ένα ψάρι που έχει κάτι τοξίνες, τι κάνουν, το γυρίζουν σαν joint, το δαγκώνουν λίγο-λίγο και αφού φτιάχνονται ανεβαίνουν κάθετα προς τα πάνω, βγάζουν το ρίγχος έξω στην επιφάνεια και κάθονται εκεί σε χάσιμο, ας πούμε, κανένα τέταρτο.

Μένω 40 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, λέει κάποιος. Ο καλύτερος δήμαρχος ήταν ο Μπακογιάννης. Έκανε ένα λάθος με το μεγάλο περίπατο, αλλά έφτιαξε τον καλύτερο δρόμο της Αθήνας, μας λέει ο Στράτος.

Η Εύα επίσης που ζει στο Ψηρή λέει ότι δεν υπάρχει αυτό το χάλι στο ιστορικό κέντρο. Τέλος πάντων, πάρα πολλά μηνύματα που γκρινιάζεται. Κάποιος άλλος μας λέει ότι εγώ που μένω 50 χρόνια στο κέντρο, λέει ότι ο καλύτερος δήμαρχος ήταν ο Μπέης.

Ζω 17 χρόνια στο κέντρο και αν ο Μπακογιάννης σε ψάρωσε επειδή καθάριζε, κρίμα. Είχε την πόλη εργοτάξια 4 χρόνια. Και μετά γράφει κάτι που τον κατηγορεί για διαφάνεια και καταλήγει άιντε θύμα, απευθυνόμενο σε μένα.

Να σας πω επίσης, να μην το ξεχάσω, θέλω να το πω από χθες. Είναι εξαιρετική δουλειά του Άρη Δημοκίδη στο Life on Demand, στις σκληρές αλήθειες, που έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ηχητικό ντοκιμαντέρ για το Θέμο Αναστασιάδη. Το οποίο βέβαια είναι on demand, νομίζω είναι 1,99. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ενώ ως μάζεμα, έτσι, ιστορικό. Δηλαδή, okay, όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο δεν μάθαμε κάτι καινούργιο, αλλά το θυμηθήκαμε πάρα πολύ ωραία. Και όσοι δεν είστε σε αυτό το χώρο και το ακούσετε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πολλά μηνύματα με παράπονα για την Αθήνα.

Ζω 45 χρόνια στο κέντρο και ο καλύτερος δήμαρχος ήταν ο κανένας. Κάνουν την πόλη παιδική χαρά για ό,τι μπουρδα σκεφτούν για τη μελλοντική πολιτική τους καριέρα. Στα Εξάρχεια ζέχνη. Στουρνάρι κάνει 23 Σεπτεμβρίου χάλι. Θέλω να πω σε τουρίστες που βλέπω εδώ να φύγουν, λέει η Μαρία.

Αλλά πολύ σωστά, επειδή μας ακούν και άνθρωποι που δεν είναι στην Αθήνα, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ερχόμαστε με θέματα πανελλαδικής εμβέλειας.

0: West.
1: The Horntropolis.
0: 92,6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers.
3: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δώρο στροφό της Novibet.
13: Δώρο τροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Εδώ είμαστε τελευταίο τεταρτημόρο με Βαν Μόρισον. Ημιτελικό σήμερα, Γαλλία-Ισπανία. Και πώς κάθισες στην εθνική γιορτή της Γαλλίας. Αν και αύριο νομίζω είναι το παιχνίδι που θα παραγγείλει και ιστορία πίτσα, να κάτσει να το δει. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου που είναι ο μεγάλος τελικός. Και η Στίχημαν που είναι και επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους, στον Άλλη Μουν, για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη σέντρα. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος, γιγαντοθόνες, δώρα, εκπλήξεις, special guests. Και ο Best θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκατζη. Και στη συνέχεια με τη μέρη μας. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν, 21+, παίξει υπεύθυνα.

Λοιπόν, και έχει πάει και 39, ανοιχτή παιδί τη χαρά για τα επόμενα 15 λεπτά. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς τον αέρα, εμείς εδώ, δουλειά μου είναι να με φερέφωνο, οπότε...

Η Ανατολή μας λέει ότι δείχνουμε αξιοθαύμαστη επιμονή για να υπερασπιστούμε τα υλικά μας συμφέροντα, αλλά διαφορούμε για τη συνειδητοποίηση του είναι μας. Όχι ρε εσύ.

Να πάει σπίτι του Εμπαπέ, ο αντιπαθέστατος, σήμερα. Επίσης θεωρώ κατάπτυστα τα ρατσιστικά σχόλια για την ομάδα των Γάλλων. Όποιος δεν καταγγείλει τη μαφία είναι συνένοχος και εσύ θα είσαι από τους πρώτους που θα την πληρώσουν. Και μετά μια άλλη λέξη, με κεφαλαία. Οκ.

Ο σύντροφός μου συμφώνησε να μου πληρώσει αυξητική στήθους. Ήθελα να το μοιραστώ. Καταπληκτικό για μένα. 36 ετών. Επιτέλους γυναίκα. Really να ακούς τώρα αυτό όμως η αρχική φεμινίστρια. Δεν μπορώ να επισκεφτώ USA για 10 χρόνια επειδή πήγα Κούβα.

Γύρω στα 6,5 χιλιάρικα μου λέει. Και μπορεί να πάει και 8. Μπορείς να το βρεις οικονομικά με 5.

Η Δήμητρά μας εξομολογείται. Αποφάσισα να κάνω πλαστική στη μύτη μου στα 51 μου, διότι ο άντρας μου, ο Λεωνίδας, εδώ και 30 χρόνια μου λέει ότι είναι σαν μελιτζάνα.

Από αύριο η κόρη μου που έγινε 18 ξεκινάει την πρώτη δουλειά στις διακοπές της και είμαι περήφανος για αυτή. Μπράβο, να είσαι όντως. Δεν είμαι αναρχική φεμινίστρια, αλλά θα με προσέβαλε απίστευτα ο σύντροφός μου, μου πρότεινε και πλήρωνε κάτι τέτοιο. Μία φίλη που γράφει ότι θα κάνει προσθετική στήθος, της βγαίνει 8,5 χιλιάρικα.

δώσουμε και χαιρετισμού στο Μάνο από το Ελβενιζέλος που στέλνει την αγάπη του στη βάση ελικοπτέρου ναυτικού. Ευχαριστώ όλους σας που εξομολογήσετε τα γούστα σας, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι και διάφορο κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.

Απλώς σκεφτείτε εσείς οι άντρες δηλαδή πόση πίεση ασκείτε στις γυναίκες για την εμφάνισή τους να είναι όμορφες, ελκυστικές, σεξι. Καμία σχέση με αυτό που ασκείτε στους άντρες.

Φίλοι μας, λέτε δεν με πείσε ο σύντροφός μου, είναι καθαρά δική μου επιλογή. Ξέρω ότι θα αρέσει το σύντροφό μου, βέβαια. Ζητώ συγγνώμη αν δεν συμφωνούν μαζί μου. Καλή τρελή είσαι, τι συγγνώμη να ζητάς.

Αυτό και για το κλείσιμο. We're not the fortunate ones and girls. They wanna have fun. Ακολουθεί η Ανούλα μας, Άννα Αναστασίου. Ελπίζω όλα να κλείσουν ομαλά. Να τα πούμε και αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια.

0: 101,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Στον απόψινό πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αναμέτρηση που κρίνει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας πρόωρος τελικός. Απόψε στις 10 στο στάδιο Ντάλλας στο Άρλιγκτον του Τέξας.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
5: teamcollege,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης!
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6. We the music.

Η τρίτη έχει τραγούδι αλλά δεν έχει λόγια. Και είναι από τα πιο αγαπημένα της τρίτης αυτό. Lovebirds, Tuesday, στον Best, στους 92,6. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι, μέχρι τις 4. Άννα Αναστασίου εδώ, live24.gr και best96.gr για τα μηνύματά σας. Ωραία πράγματα συζητάτε 12-2. Ή καλύτερα 1,5 με 2. Παιδική χαρά με κεφαλαία.

Είναι αυτή η κλωστούλα η οποία μας δένει όλους και έχουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια και μία από τις προτάσεις του καλοκαιριού ήταν αυτή. Ήταν το Flozen Light, Max Ryan.

Και εμείς όλο το χειμώνα μαζεύουμε τα τραγούδια μας και τα κομμάτια μας για να τα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Γεια σου Άρη, καλώς σε βρήκαμε. Από το άλμπουμ τραγούδια που δεν σκέφτηκε κανείς να γράψει τα 80's είναι το συγκεκριμένο κομμάτι So 80's, Blue Lights.

Φίζι. Φίζι δεν είναι τα αναψυκτικά. Φίζι δεν είναι τα γιαγιά μας. Είναι όμως χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα για δροσερές στιγμές. Με πιο ανάλαφρη απόλαυση και αγαπημένη ροδοκινάδα επίσης. Στο gift box το οποίο διεκδικείται και είναι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Από την κλασική σειρά γιαγιά μας. Με δύο γυάλινα βάζα επίσης των 580 ml. Για να ζήσετε όλο το γιαγιά μας experience όπως πρέπει. Με στυλ, δροσιά και γεύση Ελλάδα σε κάθε γουλιά. Όνομα επώνυμο στο Live 24 και το τηλέφωνό σας και την αγαπημένη σας γεύση.

0: Πιθανότητα αυτό το clap your hands να είναι και αγχολητικό. Γι' αυτό θέλουμε να το τέλος. 92,6.
1: We the music. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
7: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Boulevard Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Boulevard Beach Club, Αθήνα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Best 92,6.
0: Μιλώντας λοιπόν για αγχολητικά, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο όποια στιγμή της ημέρας και τη νύχτα, οποιαδήποτε στιγμή τέλος πάντων μπορείς να τα ακούσεις και να νιώσεις ότι πραγματικά σου φεύγουν όλα τα άγχη. Τις αξίζουν πολλά μπράβο βέβαια, ούτως ή άλλως είναι καταπληκτική.

Αγαπημένη Άντζελα Μακλάσκη και αγαπημένη Πάνος Λάκατζης και Μαρία Παπηδάκη. Ας το πάρουμε από την αρχή, Κυριακή, αυτή την Κυριακή. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η Στίχημαν, επισήμως υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026. Φαίνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις, φυσικά special guests. Τα μοναδικά DJ set των παιδιών, του Πάνου και της Μαρίας. Γιορτάζουν και την ίδια μέρα και αν θέλετε να έχετε πρόσκληση, μπαίνετε στο Instagram του Best να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για τη Μεγάλη Μέρα. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν 21+. Παίξε υπεύθυνα.

κάτι τέτοια γεμίζει το κενό που έχουν αφήσει πίσω τους οι Daft Punk. Να, και με αυτό εδώ γεμίζει το κενό των Daft Punk.

Midnight Generation λοιπόν, και αυτό εδώ το κομμάτι των Empire of the Sun, όποιοι να το πετύχεις, είναι σαν να βγήκε χθες. Τόσο φρέσκο, ακόμα και τόσα χρόνια μετά.

Η Empire of the Sun λοιπόν και το We Are The People, φινάλε για την πρώτη ώρα με την επιστροφή του Bonobo. Ολοκληρωμένη δουλειά πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ωραία ημερομηνία νομίζω διάλεξε και αυτός. Περιμένετε λιγάκι να το σιγουρέψω. Ναι, 11 Σεπτεμβρίου στην Intertune.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Mike James άφησε τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα και της Dubai BC και επέλεξε την Ανατολού Εφές. Ο 35χρονος αναμένεται να λάβει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νέου συμβολέου του με τον τουρκικό σύλλογο. Ο James αποχώρησε από τη Μονακό μετά από μια πενταετία, ενώ φέτος σε 39 παιχνίδια στη EuroLeague μέτρησε 16,4 πόντους, 3,5 rebound και 6,5 assist κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τα play-off.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
13: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
0: Best 92,6. We the music.

0: υπόθεση. Και μας πάνε.
1: Και μας παίρνουν την Blanca Jones τη δεύτερη ώρα στον Passion 2,6. Κάθε μεσημέρι παρέα μέχρι τις 4. Στο live24.gr και στο bestnadiox.gr εσείς.

δυνατή εβδομάδα ούτως ή άλλως. Από όλα έχουμε. Έχουμε και Yves Laurent με Sephora που μας προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την Πέμπτη. 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ στο πιο τολμηρό shopping party με πολλή μουσική και summer vibes. Κάνε δικό στο dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips, αποκλειστικά δώρα με αγορές θα μας περιμένουν μαζί με τις μουσικές της Μαρίας Παπιδάκη.

0: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there!
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: How have you been living your life?
16: Best.
15: Have you been living your life right?
16: Έναν αδύο κομμά έξι.
15: Yeah, me too.

Οι ώρες που εμφανίζονται οι καλλιτέχνες στις συναυλίες είναι σαν την ώρα που αλλάζει κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο, που πάντα ρωτάμε, ενώ το ξέρουμε χρόνια. Το ίδιο πράγμα συνέχεια. Πότε αλλάζει η ώρα, πότε βγαίνουν φλόρες, πότε βγαίνουν σουέτ. Το έχεις πει, το έχεις ξαναπεί, το έχεις ξαναδιαβάσει και πρέπει πάντα να το ξαναπείς. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5, 5 και 35 Ελένα Λεόνι, 6 και 25 Holly Humberston, 7 και 55 Sweat, Florence and the Machine, 9 και 35.

Already mine, already yours. Μεγάλες κουβέντες. Και έχει περάσει μία ώρα και 42 λεπτά εκπομπής. Για να νομίζω ότι δεν έχεις ακούσει τίποτα μέχρι να έρθει να ακούσεις αυτό εδώ. Η ώρα της Μαντόνα.

πραγματοποιεί αυτό το οποίο υπόσχεται η Μάντονα. Λοιπόν, χορογραφία θα συγκρίνουμε με το Jungle. Απέχτες χορογραφίες στο Jungle σε όλα τους τα κομμάτια.

Πάρα πολύ γρήγορα περνάει η ώρα σε αυτή τη χώρα, το ξέρουμε όλοι, έτσι και σήμερα. Ήμασταν παρέα για τις δύο προηγουμένες και συνεχίζετε με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά. Και ραντεβού αύριο νωρίς. Γιατί οι πρωινοί έχουν καλεσμένο τον Φίβο Δελιβοριά. Με αφορμή την Ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζει μαζί με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο. Αύριο λοιπόν, 8 με 10, ούτως ή άλλως συντονισμένοι εδώ.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Στον απόψινό πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αναμέτρηση που κρίνει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας πρόωρος τελικός. Απόψε στις 10 στο στάδιο Ντάλλας στο Άρλιγκτον του Τέξας.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Τι παίζει εκεί?
19: Δώρο στροφό τη Novibet.
18: Δώρο τροχό.
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
0: Best. 92,6.

Καλησπέρα και από εμάς. Περίπου 11 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Best, στους 92,6. Ένα ακόμα μεσημέρι παρέα. Μία ακόμα μέρα παρέα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εδώ λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, από τώρα έως τις 6, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινάει η πρώτη μέρα του Eject Festival. Στο Μαρούσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον εξωτερικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, με την Έλενα Λεωνίνα ξεκινάει γύρω στις 5.30 έως στις 6, 6 και 10. Holly Humberstone, 6 και 25 έως στις 7 και 4. Ενώ γύρω στις 8, 8 παρα 5 στη σκηνή ανεβαίνουν αυτοί εδώ. Eject Festival, μέρα πρώτη. Σε λίγες ώρες.

Σουέντ λοιπόν, σε λίγη ώρα από τώρα στις 8 παρα 5 στη σκηνή του Eject Festival. Για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Αμέσως μετά, η κυρία που την είχαμε πρώτο δει live, μόλις είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ της, που την είχαμε μάθει από αυτό εδώ το τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε αγαπήσει, που είχε αγκαλιάσει ο Best πίσω στο 2009. Η Florence είχε εμφανιστεί στην Τεχνόπολη το καλοκαίρι του 2009.

αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές στάρ της εποχής μας. Και το αξίζει.

Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν μεθαύριο 5η 16 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Sephora στην Ερμού για ένα shopping party με πολλή μουσική και summer vibes. Τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Εκεί θα βρίσκεται και ο Best. Με πολλή μουσική, σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό shopping party. Αυτή την Πέμπτη.

0: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ. Δεξιά.
1: Γιατί εσύ?
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
5: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα 1 ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Best 92,6.
6: An excellent choice if I may say so.

Ο Rockwell δεν είναι άλλος από τον Kenneth Gordy, τον γιο του ιδρυτή της θρυλικής Motown, και για να μην κατηγορηθεί για εύνοια από τη μεριά του πατέρα του, χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Rockwell και υπέγραψε βέβαια με τον πατέρα του, με τη Motown. Αρχικά, όπως λέγεται, χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του. Ευτυχώς που δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Από την άλλη, ο Rockwell με τον Michael Jackson ήταν παιδικοί φίλοι. Όταν ο Rockwell ετοίμαζε το συγκεκριμένο τραγούδι, πήγε στο σπίτι των Jackson, έπαιξε το τραγούδι και ζήτησε από τον Michael να τραγουδήσει. Αυτός δέχτηκε αμέσως. Ενώ εκτός από τον Michael Jackson, συμμετέχει στα φωνητικά και ο Jermaine Jackson. Όταν το έπαιξε για πρώτη φορά μπροστά στον πατέρα του, εκείνος δεν εντυπωσιάστηκε, του είπε ότι δεν είναι αρκετά καλό. Όταν όμως άκουσε την τελική παραγωγή με τη φωνή του Michael Jackson, άλλαξε γνώμη. Περίεργο.

Για μία ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival, ο Best ταξιδεύει δύο άτομα για ένα διήμερο στην Ικαρία. Το πακέτο περιλαμβάνει βέβαια τα εισιτήριά σας, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό, μαθήματα σερφ, γεύματα, απογευματινά κοκτέιλ, πρωινή γιόγκα, ένα φορητό ηχείο Bluetooth. Xiaomi Mi Sound Speaker. Ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Μπείτε λοιπόν στο προφίλ του Best στο Instagram. Κάντε like στο pinned post. Και την Παρασκευή 24 Ιουλίου συντονιστείτε με την Κλεοπάτρα, με την εκπομπή της, στην οποία θα γίνει η κλήρωση.

Και όμως αυτοί εδώ πριν γίνουν διάσημοι, διάσημοι για τον ηλεκτρονικό του ήχο, ήταν ένα εναλλακτικό συγκρότημα κιθαριστικής ροκ. Προς τα τέλη των 80's, ο John Mars, ο τραγουδιστής, ανακαλύπτει την underground rave, την acid house. Θρυλικές σκηνές την εποχή εκείνη στο Λονδίνο.

αμέσως μετά γνωρίζουν επιτυχία. Με το Hello, με το Sun Rising. Με το Sweet Harmony.

πλέον η μπάντα είχε μετατραπεί σε ντουέτο. Ήταν οικογενειακή υπόθεση. Ο John Mars με την σύζυγό του, την Έλενα Mars. Αυτή είναι η Beloved. Missing You.

0: Ήρθε η ώρα του διαλύματος των 5. Φτάνοντας στα μισά σιγά σιγά εδώ στον Best, στους 92,6. Μείνετε εδώ παρέα μας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα μας και σας στέλνουμε όλους εδώ παρέα.
1: Be one of us.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Mike James άφησε τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα και της Dubai BC και επέλεξε την Ανατολού Εφές. Ο 35χρονος αναμένεται να λάβει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νέου συμβολέου του με τον τουρκικό σύλλογο. Ο James αποχώρησε από τη Μονακό μετά από μία πενταετία, ενώ φέτος σε 39 παιχνίδια στη EuroLeague μέτρησε 16,4 πόντους, 3,5 rebound και 6,5 assist κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τα play-off.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διαθέτεται μόνο σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.
0: Best 92,6.
1: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Αύριο το πρωί στην εκπομπή των πρωινών μας, του Θεοδόση και της Μανίνας, με αφορμή την ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζει μαζί με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο, στο στούντιο του Best θα βρεθεί ο Φίβος Δελιβοριάς. Λίγες μέρες πριν η πολύ αναμενόμενη ειρήνη ανεβεί στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. This is the trip and this the business we take.

2002 ο David Bowie κυκλοφορεί το Hidden. Το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ είναι αυτό εδώ, το Sunday. Παραγωγός του ο Τόνι Βισκόντι. Και στο remix που ακούμε, ο Μόμπι. Εδώ λοιπόν και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 14 λεπτά μετά τις 5 στον Best, στους 92,6.

για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Το 2027 αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ ο Howard Jones. Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από αυτό το καινούριο του άλμπουμ. Stand Up.

Living in another world. Η Tok Tok, η πολύ αγαπημένη Tok Tok, σε ένα από τα καλύτερά τους. Οι Rolling Stones δεν συνηθίζουν να διασκευάζουν τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, αν εξαιρέσει κανείς την πρώτη τους περίοδο, που μόνο αυτό έκαναν. Διασκεύαζαν τους αγαπημένους τους blues καλλιτέχνες. Αυτό το έκαναν και σχετικά πρόσφατα πάλι. Στο Hackney Diamonds του 23 διασκεύασαν Muddy Waters, από τον οποίο εμπνεύστηκαν και το όνομά τους πίσω στο 1962. Αν δεν υπολογίσουμε το Blue and Lonesome του 2016, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από διασκευές κλασικών blues τραγουδιών, τότε πρέπει να πάμε πολύ πίσω, στο 1986, στο Dirty Work, που είχαν διασκευάσει το Harlem Shuffle. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί στο νέο τους άλμπουμ, στο Foreign Tongues, περιλαμβάνεται μία ακόμα διασκευή από τους Rolling Stones. Μάλιστα, ο Ρόνι Γουντ ήταν πολύ φίλος με την Amy Winehouse. Κράτησαν τον τόνο, κράτησαν την ενορχήστρωση. Απλά ο Τζάγκερ αντικατέστησε τα πνευστά με τη φυσαρμόνικα.

κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων στο Metropolis Studios του Λονδίνου. Ο Keith Richards ήταν αυτός που πρότεινε, που ενθάρρυνε το group να δοκιμάσει το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
1: We, the music. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ. Δεξιά.
3: Γιατί εσύ.
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Εύση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίσεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Best 92,6.

Αυτά από εμάς για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 6 και από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Για άλλη μια φορά, για ένα ακόμα μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ που ήμασταν παρέα, που περάσαμε μαζί αυτές τις 2 ώρες. Καλή διασκέδαση, να ευχαριστηθείτε. Την πρώτη μέρα του Eject Festival σήμερα, όσοι έχετε αποφασίσει να πάτε, εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, εδώ, στους 92,6. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Στον απόψινό πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αναμέτρηση που κρίνει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας πρόωρος τελικός. Απόψε στις 10 στο στάδιο Ντάλλας στο Άρλιγκτον του Τέξας.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: We the music.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

απογευματρίτης με πάρα πολύ κίνηση εκεί έξω. Αργεί να διάσει η πόλη φέτος. 10 έπειτα από τις 6. Καλησπέρα, θα φύγουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Μπέστη Εύη Σιδηροπούλου. Και ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού το 1902. Και η Κάριερ ολόκληρο το διορό μας δροσίζει καθημερινά. Μια εταιρεία που πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού σε όλο τον κόσμο.

Γεια σας και στην Νέα Σμύρνη και στην Παιανία και στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Τρίπολη και στη ζεστή Λιέγη και best92.gr το site μας. Μας βρίσκεται στο Facebook ως Best Radio 926 Athens. Επίσης μας ανακαλύπτετε και στο Instagram αν δεν το έχετε κάνει ήδη ως Best Radio 926.

original εκτέλεση θα κυκλοφορεί στο 2016 και θα γίνει γνωστή στο ευρύτερο ακροατήριο λόγω του ότι θα βρεθεί στο soundtrack της σειράς Big Little Lies, και αν δεν την έχετε δει, μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν να δείτε αυτή την καταπληκτική σειρά, η οποία έχει ανανεώσει και για έναν ακόμη κύκλο, αλλά δεν διαβάσαμε κάπου νεότερα τελευταία. Ήταν λοιπόν το Cold Little Heart το μουσικό θέμα των τίτλων αρχής. Το remix που τελείωσε το έχει κάνει πρόσφατα η Άννα Μαρία Χαροκόπου. Για σας και στο ΕΓΑ, λέω ένα ακόμη για να φτάσουμε και στο πρώτο διάλειμμα και τα λέμε μετά.

0: Best 92,6. We the music. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ?
15: Αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: And at the end of the day, love wins. Always.
19: Be positive. Be best. 92,6.

Ένα 20 λεπτό πριν από τις 7 είναι απόγευμα ζεστή Τρίτη στον Best στου 90,6. Αν και εμείς δορυφορούμαστε ολόκληρο το διόρμα την Carrier. Θριαμβευτική επιστροφή της Madonna στην κορυφή των Αμερικανικών τσάρτ. Confessions 2 κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου το 15ο της άλμπουμ και θα γίνει το 10ο άλμπουμ που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού Αμερικανικού τσάρτ. Μέσα από εκεί ένα από τα πιο αγαπημένα μας.

Γεια σας και στο καλοκαιρινό σήμερα Αμβούργο με τον απρόβλεπτο καιρό. Σε εξέλιξη έχουμε και Athens Open Air Film Festival με ελεύθερη είσοδο μέχρι τέλη Αυγούστου και ένα μεγάλο πρόγραμμα να περιμένει να το διαβάσετε στο AOAF με 2F στο τέλος .gr και η επόμενη προβολή να έρχεται μεθαύριο 5η 16 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο υπερυψωμένο έθριο στο ΑΣ Αρσακίου. Εκεί θα προβληθεί η Diva. Του 1981 η ταινία Jean-Jacques Benex στη σκηνοθεσία. Προβολή με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας σε συνεργασία με το φεστιβάλ Plein Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

μετρητό το άλμπουμ των Rufus du Sol πίσω στο 2018, ήταν και υποψήφιο για βραβείο Grammy. Μέσα εκεί και το original New Sky. Το κομμάτι περιλαμβάνεται και στο πολύ γνωστό ταινιάκι Live from Joshua Tree. Μια πολύ ωραία εκτέλεση μέσα στην έρημο της Καλιφόρνια. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον Best και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο

0: απόγευμα μέχρι τη μία το βράδυ στο Δέος Athens, Louise Riancourt 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Sunset Ενέργεια σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Best. The music.

Η πρώτη ηχογράφηση θα πραγματοποιηθεί το 1933. Θα το ερμηνεύσουν μεγάλοι καλλιτέχνες στη συνέχεια, όπως ο Bob Dylan, η Νίνα Σιμών. Και το 1964 θα γίνει παγκοσμίως γνωστό το The House of the Rising Sun από τους Animals. Χρόνια πολλά μετά, οι Hold Coin θα μας το θυμίσουν με την υπέροχη τους διασκευή, με την οποία ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best. Απόγευμα Τρίτης, καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8 μαζί. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου παρέα μας και η Carrier, με ιστορία που ξεκινά το 1902. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίες και καινοτομίες στο κλιματισμό. Η Carrier εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού, από 9 έως 24.000 BTU.

Κυριακή 19 Ιουλίου και ο μεγάλος τελικός του φετινού Μουντιάλ. Η στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα φέρει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party. Και πάρτι και η μεγάλη σέντρα να ακολουθεί αμέσως μετά. Ειδικά διαμορφωμένος ο χώρος με γιγαντοθόνες δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο Μπέστ θα βρίσκεται εκεί από τις 6 το απόγευμα, τον Πανολάκα της Σταντέκ και στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη σε DJ set μέσω Best Instagram. Προς το τέλος της εβδομάδας θα δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη αυτή μέρα για να απολαύσει ένας νικητής με το φιλοφίλι ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό από το δώρα εκπλήξης. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, τηλεφόρο Ποσειδώνος. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: We all know black is beautiful. Black is excellent.
1: This bitter earth.
0: We, the music.
2: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there!
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
15: Παντρούσκα! Κάβαλης στο κομμάτιο!
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: It's easy to be in a relationship like that. It's easy.
14: feels comfortable. It just feels comfortable.
16: Best.
17: 92.6. Everything's good at the end.

Για άλλη μια φορά περιμένουμε πάρα φορκούβα για live τέλη Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Ενώ αύριο πρωί Τετάρτης ο Φίβος Δελιβοριάς θα κάνει στάση στο στούντιο, καλεσμένος της Μανίνας Ντάνου και του Θεοδόση Μίχου. Σπουδαίος τραγουδοποιός, έρχεται στην εκπομπή των πρωιών με αφορμή την Ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζει μαζί με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο. Νέα διασκευή της Ειρήνης, μιας απάντησης στην τρέλα με την τρέλα. Οπότε θα βρεθεί αύριο στην πρωινή μας εκπομπή ο Φίβος Δελιβοριάς, λίγες μέρες πριν η πολύ αναμενόμενη και ανατρεπτική ανάγνωση της Ειρήνης. Ανέβει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, θα μιλήσει για το φιλόδοξο εγχείρημα, θα απαντήσει και σε ερωτήσεις ακροατών, θα μιλήσει και για τη σημασία του να συνεχίσει να δημιουργείς ακόμη και όταν όλα βαίνουν καλώς εναντίον σου. Αύριο το πρωί 8 με 10 τον απολαμβάνετε.

πούμε βέβαια ότι αυτήν την 5η 16 Ιουλίου 6 με 9 το βράδυ στο πιο τολμηρό shopping party είστε καλεσμένοι και καλεσμένες με πολλή μουσική και summer vibes. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σας προσκαλούν. Festival Lux, σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς, beauty tips, αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σας περιμένουν. Μεθαύριο 5η 16 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ στο κατάστημα Sephora στην Ερμού. Ο Μπέστα βρίσκεται εκεί, σε ένα shopping party με τα πιο καλοκαιρινά festival vibes.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, παρέα μας και η Carrier. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά, να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα, για χαρά.

0: sunshine, everyone is too blind. The vision never comes. Statues erected to no one elected. Children point fingers and objects fall down. Reason dissected, it's what is expected. Question mark lingers and objects fall down.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το «Πάρτι γενεθλίων» και η «Οδύσσια» θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Deos Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ίζον Ντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Deos Athens. Louise's Riancourt 64. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
2: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: www.athenaor.com. Be there.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Condiments, costs, unfamiliar faces.
6: Best 92.6.
5: We
6: change
5: the music
6: underway.

πολλές πολλές καλησπέρες. Μπέστε 92,6, 10 λεπτά μετά τις 8. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άλλο ένα ζεστό απόγευμα Τρίτη στα μισά περίπου του Ιουλίου. Με την πόλη να αρχίζει δειλά-δειλά να αδειάζει, καθώς έχουν ξεκινήσει οι πρώτες άδειες και αρκετοί είναι αυτοί που εκδράμονται εκτός των τειχών της πόλης. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Και εννοείται περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε στην πλατφόρμα του Live24, είτε στα social media του Best.

Ποια είναι λοιπόν η ιδανική συνταγή για ένα καλοκαιρινό απόγευμα? Για μας ξεκινάει με Aperol Spritz, συνεχίζεται με καλή παρέα και κορυφώνεται σε μια μεγάλη συναυλία. Γι' αυτό και το Aperol βρίσκεται φέτος στο Eject Festival σήμερα και αύριο, 14 και 15 Ιουλίου, στο Telecom Athens Center. Σήμερα Florence and the Machine, Suede, Holly Humberstein και Elena Leoni. Ενώ αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι Cure, Nothing But Thieves και Matt Berninger.

Μας στέλνετε μηνύματα ενώ βρίσκεστε καθοδόν για Φλόρενς. Και βεβαίως χατήρια δεν χαλάμε σε τέτοια περίπτωση. Ένα κομμάτι λοιπόν για να μπείτε στο mood, στη διαδρομή όπως μας λέτε. Αυτό είναι το Spectrum. Στο remix της Maya Jane Cole.

Και αύριο το πρωί 15 Ιουλίου καλά θα κάνετε να μην χάσετε τους πρωινούς του Best. Καθώς η Θεοδόσης Μίχος και Μανίνα Ντάνου φιλοξενούν το Φίβο Δελιποριά. Με αφορμή την Ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζει μαζί με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο. Πολύ αναμενόμενη και ανατρεπτική ανάγνωση. Ο Φίβος Δελιποριάς θα μας μιλήσει για το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα και για τη σημασία του να συνεχίζεις να δημιουργείς ακόμη και όταν όλα βαίνουν καλώς εναντίον σου, ενώ θα απαντήσει και σε δικές σας ερωτήσεις.

0: clear. It's a waste of time and paint. I've wasted a lot of canvas. I'd like to be pretty clear.
1: 92,6.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένα θα μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.

στην 92,6 επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας σε Αμβούργο, Κεφαλονιά, Εγάλαιο. Καλησπέρα στην Τρίπολη, καλησπέρες και στην Ηλιούπολη. Μαζί με τα χρόνια μας πολλά και τις ευχές μας. Καλησπέρα σε όσους εργάζεστε ακόμη, σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο. Και λίγες ακόμη σε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αίγιο, Ναύπακτο και Λοζάνη.

ξέρετε ποια είναι η πιο αγαπημένη ώρα του καλοκαιριού, έτσι? Λίγο πριν ξεκινήσει το live, όταν μεγαλώνει η προσμονή και η ατμόσφαιρα γεμίζει ενέργεια. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα ζήσουμε σήμερα και αύριο στο Eject Festival. Telecom Center Athens, σήμερα Florence and the Machines with Holly Humberstein και Ελένα Λεωνή. Αύριο 15 Ιουλίου, Cure, Nothing But Thieves και Matt Berninger. Φυσικά μαζί με το Aperol, που βρίσκεται εκεί σε κάθε μουσική στιγμή.

Και έχεις καταλάβει, δεν σταματούμε εδώ. Καθώς μέσα στο μήνα περιμένουμε Nick Warren στις 16, Matthew Plex και Marcel Detman στις 18, Camel Fat στις 25, Vintage Culture Revo τον Αύγουστο. Και η λίστα συνεχίζεται. Don't try to blow out the sun for me. Αν θέλετε όμως κάτι πιο άμεσο και ίσως και λίγο πιο χρηστικό, αυτό το καλοκαίρι ετοιμαστείτε να κατακτήσετε τα dance floor με τα πιο εκταμβωτικά YSL Festival Looks. Έντονο, γραμμικό ή τολμηρό γεμάτο χρώμα, όποιο και είναι το look που σας εκφράζει, σας περιμένουμε να το ανακαλύψετε αυτή την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 6 με 9 στο κατάστημα Σεφορά στην Ερμού. Makeup experts θα είναι εκεί για να σας προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες μακιγιάζ και beauty tips που θα κάνουν κάθε σας εμφάνιση αξέχαστη. Και φυσικά ο Best θα βρίσκεται εκεί με πολλή μουσική σε ένα shopping party με τα πιο καλοκαιρινά festival vibes.

Και τι έχουμε την Κυριακή 19 Ιουλίου. Φυσικά την αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Η Στοίχημαν λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκατζη στα DEX. Ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Αν θέλεις και εσύ να είσαι εκεί, μπες στο Instagram του Best 92,6 και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθου, στον Άλυμο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. Μόνο για άτομα άνω των 21 ετών. Και φυσικά παίζεται υπεύθυνα.

Εμείς κάπου εδώ καληνυχτίζουμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε. Αύριο και πάλι μαζί. Καλό βράδυ σε όλους.

92,6. Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου

0: www.radiomeropa.com. Be there.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Deos Athens. Guest DJs Ανά Μαρία Χαροκόπου, Ίζο Ντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Deos Athens. Λουίζης Ριανπούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
9: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

Ξεκίνημα για τη νύχτα της Τρίτης κινηματογραφικά με ένα υπέροχο track του David Holmes μέσα από το soundtrack της ταινίας Ocean's Eleven. Καλησπέρα Best. Νύχτα Τρίτης με ένα υπέροχο νέο φεγγάρι και ημιτελικό Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία. Σχεδόν 8 μετά τις 9 ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

0: Αυτός είναι ο Mo Black, Sweet Reminder. Το email μας info παπάκι best926.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Σχεδόν 40 και κάτι χρόνια πίσω. 14 Ιουλίου του 1986. Η Μαντόνα πηγαίνει στο νούμερο 1 των albums με τον καλύτερο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια, πάρα πολλά singles. Μέσα από το True Blue διαλέξαμε το La Isla Bonita, που είναι και το πιο αγαπημένο τραγούδι της Μαντόνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες. Και ένα track που είχαμε συμπεριλάβει στο αφιέρωμα με αφορμή την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, Summer Madness, με την λίστα να είναι διαθέσιμη στο Spotify. 41 χρόνια σαν σήμερα.
1: Como puede ser verdad.
0: Χρόνια σαν σήμερα.

Το gossip που αφορά το Λάις Λαμπονίτα είναι ότι είχε προταθεί στο Μάικλ Τζάκσον για το άλμπουμ Bad, ο οποίος το αρνήθηκε. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν αν το ερμήνευε ο Μάικλ Τζάκσον. Θεωρούμε ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα στη Μαντόνα. Είναι αυτό που λέμε κάθε εμπόδιο για καλό. Μιας και μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood, θα παραμείνουμε για έναν καταπληκτικό δίσκο των Sick που φέραμε σήμερα από τα τέλη των 70's, από τις πιο down tempo δουλειές των Sick, οι οποίοι περιγράφουν ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ σαν το απόψινό.

0: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there! Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.

Αυτός είναι ο Γερμανός Παραφορκούβα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Μέσα από τον τελευταίο του δίσκο, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Να θυμίσουμε ότι ο Yves Saint Laurent και η Sephora σας προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού μεθαύριο 5η 16 Ιουλίου από τις 6 μέχρι τις 9, στο πιο τολμηρό shopping party με πολλές μουσικές, summer vibes. Μπορείς φέτος το καλοκαίρι να κάνεις το δικό σου dance floor με τα πιο hot festival looks από την YSL Beauty. Ο Best θα είναι εκεί 5η 16 Ιουλίου από τις 6 μέχρι τις 9. Και μιλώντας για μεγάλες αδυναμίες, μια καταπληκτική διασκευή σε μία από τις πιο διάσημες μπαλάντες της δεκαετίας του 80.

Αυτό είναι το παράριο μέσα από το Sunset 2026 που είναι διαθέσιμο στο Spotify από τις αρχές Ιουλίου. Κάθε βράδυ που έχουμε ένα νέο φεγγάρι ή ένα γεμάτο φεγγάρι, πάντα διαλέγουμε να μεταδώσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί για New Moon ή Full Moon. Αυτό είναι ένα από τα Power Play εδώ στην βραδινή ζώνη. Η Spanish version σε ένα καταπληκτικό track των Concrete Blonde θα μας πάει μέχρι τις 10 ακριβώς.

0: 90,6.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον group από την Νέα Ζηλανδία που λέγονται Chaos in the CBD, που γραφούν καταπληκτικές μουσικές. Μετανιώσαμε πριν από χρόνια όταν φτάσαμε μέχρι την Αυστραλία, αλλά δεν πήγαμε στη Νέα Ζηλανδία. Όσο ζεις, μαθαίνεις. More Time λοιπόν, κίνηση για την δεύτερη ώρα, νύχτα τρίτης, παρέα στον Best, σχεδόν 8 λεπτά για την δεύτερη ώρα. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

0: Μιλώντας πριν για τραγούδια που είναι γραμμένα για το φεγγάρι, θα επιστρέψουμε περίπου 40 χρόνια πίσω για να θυμηθούμε τους Βρετανούς Rabband και το Clouds Across the Moon. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
1: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό σε εξέλιξη. Η Ισπανία προηγείται της Γαλλίας με πέναλτι 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Και μιλώντας για το Μουντιάλ, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκόσμιου κυπέλου, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθρος για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα του τελικού. Ο Μπες θα είναι εκεί από τις 6 ώρα το απόγευμα με τον Πάνο Λάκατζη, ενώ αργότερα η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει την διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Αν θέλετε να είστε εκεί, μπαίνετε στο Instagram του Best για να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, αρκεί να είστε 21+ και να παίζετε υπεύθυνα. Αυτό είναι το ολοκένουργιο του Bonobo. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και ο τίτλος είναι Drift.

Γαλλία Ισπανία 0-1. Παίζουμε καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. 11 πριν φτάσουμε στις 11, επιστρέφουμε 35 χρόνια πίσω για τον πρώτο δίσκο, τον Massive Attack.

Η μοναδική φωνή της Σάρα Νέλσον στο Lately. Οι Massive είχαν χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά samples για ένα καταπληκτικό track που δεν πήρε ποτέ την προσοχή του Unfinished Sympathy προφανώς, ούτε του Safe From Harm, αλλά είναι από αυτά που λατρεύουμε εδώ στην βραδινή ζώνη και μεταδίδουμε πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9.

Nick Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Ανά Μαρία Χαροκόπου, Ίζο Ντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο

0: τάιμ και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.

Βράδυ Τρίτης. Πάει και ο μισός Ιούλιος. 14 Ιουλίου του 2026 και σε λιγότερο από μία ώρα βρισκόμαστε στο λεγόμενο μέσο καλό καιρό. Κοινώς ξημερώνει 15 Ιουλίου. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε και όλες το νιώθουμε. Φεύγει κόσμος, βρίσκεις θέση για πάρκινγκ και τα γνωστά. Εμείς εδώ θα είμαστε και μέχρι τις 31, ξαναλέω, Ιουλίου, ζωντανά όλες οι εκπομπές του Best. Μετά θα σας αφήσουμε και εμείς για λίγο, για διακοπές, τον Αύγουστο. Αλλά θα σας αφήσουμε και μουσικές, για να έχετε να ακούτε. Προς το παρόν παρέα εδώ μέχρι τη μία και απόψε, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 92.6 Athens. Απόψε, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα.

Υπέροχο World από Astra Dreamer, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Γιάννη που ρωτάει τι ακούμε. World λοιπόν ακούμε, Γιάννη, από Astra Dreamer.

αυτός είναι ο υπέροχος Νίκον και στο I feel the love in my heart. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο και σύντομο για απόψε διάλειμμα και επιστρέφουμε ωραία νέα για πολύ ωραίο event που έρχεται μεθαύριο, 16 Ιουλίου. Λεπτομέρειες αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.
1: The music.

Εδώ μας ρωτάνε κάτι ακροατές, πώς μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες, παιδιά, στα social, γι' αυτό τα έχουμε. Είτε στο Best Radio 926, στο Messenger του προφίλ μας στο Instagram, ξαναλέω Best Radio 926, είτε στο Best Radio 926 Athens, στο Facebook, επίσης στο προφίλ μας, στο Messenger. Καλησπέρα στην Νορβηγία, καλησπέρα στα Σπάτα, καλησπέρα στο Σεντ Τζον Γουντ στο Λονδίνο, στην υπέροχη αυτή, σε αυτό το υπέροχο προάστιο. Καλησπέρα στη Λεύκτρα, στο Έσεξ ξανά, στο Λονδίνο, στη Σύρο. Επιστρέψαμε με Higher Life.

μεγάλο λοιπόν, 5η 16 Ιουλίου, ένα πολύ ιδιαίτερο event. Σας περιμένει στο κατάστημα Σεφορά στην Ερμού. Και πιο συγκεκριμένο, Yves Saint Laurent και η Σεφορά σας προσκαλούν αυτή την 5η 16 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο πιο τολμηρό shopping party με πολλή μουσική και καλοκαιρινά vibes. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν εκεί. Η σκηνή είναι δική σου και όχι μόνο η μουσική αλλά και το στυλ. Ετοιμάσου να λάμψεις από το πρώτο beat μέχρι το τελευταίο. Έντονα, bold χρώματα και playful vibes θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Ανακάλυψε τα λοιπόν αποκλειστικά στα Σεφορά στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Υπέροχο. Σώμα Σόουλ. Καλησπέριζω Βίβιαν και Κωνσταντίνο. Καλησπέριζω ξανά την Νορβηγία. Το Μοντρέαλ. Γεια σου Δημήτρη. Σώμα Σόουλ και All I Want.

0: Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.
3: We the music.

Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας, 7 λεπτά μετά. Τα μεσάνυχτα με Give Me Your Love, ξαναλέω. Κλεοπάτρα Φιντάνη εδώ μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική. Τα σέβη μου επίσης στο Ρότερνταμ. Who Made Who σε συνεργασία με Cat Frankie σε μια παλαιότερη παραγωγή στο Elsewhere.

Τους περιμένουμε ξανά στην Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου. Για ένα υβριδικό DJ set.

Be best. Υπέροχο flashback. Μπούρμα, παιδιά. Για τους νότερους. Φιλικό ρεμίξ από Σάσα. Το θυμηθήκαμε με αφορμή το πάρτι του Nick Warren. Αυτή την Πέμπτη στο Boulevard έρχεται. Όπως και αυτός κάθε χρόνο. Μας θυμίζει ωραίες εποχές, όπως αυτές ας πούμε, τότε που ακούγαμε Μπούρμα. Ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας και ο Nick Warren, πολλά χρόνια τώρα.

Έχουμε και λέμε ένα πολύ ωραίο event σας περιμένει αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Την ημέρα που ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους.

για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Σας περιμένει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests από τις 6 το απόγευμα. Και μετά εκεί θα βρίσκονται Πάνος Λάκατζης και Μαρία Παπηδάκη με τις ωραίες μουσικές τους. Θέλεις να είσαι εκεί? Μπες στο Instagram του Best92,6, Best Radio 926 και διεκδίκησε μια διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι κι εσύ ένας ή μία από τους δύο τυχερούς ή τυχερές, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. 21 πλάς και παίξε υπεύθυνα. Και ετοιμάσου για αυτό το υπέροχο event, ξαναλέω, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους με τον τελικό του Μουντιάλ. Να είναι στη στοίχημαν.

φιλιά μου στο Space Maniacs. Γεια σου Παναγιώτη. Τα φιλιά μου και στην Κο, εκεί στους Βαγγέλιδες. Χειρόσι θέλουν να ακούσουν τα παιδιά, ό,τι μπορώ θα κάνω. Τα φιλιά μου και στο Μάικ, που συγκινήθηκε με Μπούρμα, λογικό. Καλησπέρα και στη Λάρνακα. Πάμε δυνατά με Breath of the Souls. Στο τελευταίο μας και πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Μα και στο θυμάρι. Μέχρι εκεί έφτασε. Γεια σου Άλεξ, πολλά πολλά φιλιά. Επιστρέψαμε με μάγμα.

αφιερωμένο σε όσους ταξιδεύετε και όσες τώρα το καλοκαιράκι. The long journey. Αφιερωμένο και στα νησιά μας, τα υπέροχα. Και μιας και μιλάμε για νησιά, να σας πω ότι αν μείνετε Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στη Στοά Culture, Πες Μαζόγλου 5 και στα 2, έχει προγραμματιστεί η προβολή της ταινίας Παύλα ντοκιμαντέρ Super Paradise The Story of Mykonos. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Στο πλαίσιο του κόνσεπτ Καλοκαίρι στο Έφριο, στο Άρσα Κίου θα γίνει η προβολή του πολύ συζητημένου ντοκιμαντέρ Super Paradise The Story of Mykonos. Και μετά την προβολή θα ακολουθήσει η ανοιχτή συζήτηση με τον σκηνοθέτη Steve Κρικρή και τους παραγωγούς της ταινίας, Πολ Τιλπάλδος και Δάφνη Καλαφάτη. Ενώ θα συνεχιστεί η βραδιά και με after καλοκαιρινό πάρτι. Μύκονος είναι αυτή, δεν γίνεται χωρίς πάρτι. Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ μπορούμε να μάθουμε πώς ένα μικρό κύκλο δυτικών νησί μετατράπηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς του κόσμου και παραμένει ως γνωστόν. Πώς πέρασε από τη φτώχεια της μεταπολεμικής περίοδου στην παγκόσμια λάμψη, από ένα τόπο ελευθερίας και συνύπαρξης σε σύμβολο πολυτέλειας και αποκλειστικότητας, και τελικά τι απέμεινε από τον παράδεισο που κάποτε αναζητούσαν οι πρώτοι επισκέπτες της. Όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στη Stoa Culture.

Πολλούς χαιρετισμούς έχουμε και στέλνουμε και εμείς τη ζεστή Ζυρίχη. Ακόμη και εκεί ζεστή κάνει. Και έρχεται λέει και κύμα καύσωνα εδώ στην Ελλάδα. Μην σας πω ότι άργησε κιόλας το μισό καλοκαίρι. Πέρασε θα λέγαμε αρκετά ευχάριστα για τα ελληνικά δεδομένα.

Αύριο το πρωί, υπενθυμίζω, βάζετε ξυπνητήρι πρωί-πρωί και ακούτε τους πρωινούς μας, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν εδώ στο στούντιο του Best τον μοναδικό Φίβο Δελιβοριά. Λίγες μέρες πριν την πολύ αναμενόμενη και ανατρεπτική ανάγνωση της ειρήνης του Αριστοφάνη, ανέβει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, θα μας μιλήσει για το φιλόδοξο εγχείρημα και για τη σημασία του να συνεχίζεις να δημιουργείς ακόμα και όταν όλα βαίνουν καλώς εναντίον σου, ενώ θα απαντήσει φυσικά και σε δικές σας ερωτήσεις. Σας καληνυχτίζω με Skin of Dreams από τον αγαπημένο μας Last Chance στο remix του εξίσου αγαπημένου μας Fading Soul. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Αύριο βράδυ και πάλι εδώ λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: μία το βράδυ στο Δέος Athens, Louise's Riancourt 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
3: Best 92,6. Good
2: cry. Your best will become better than it used to be.

0: απόγευμα μέχρι τη μία το βράδυ στο Δέος Athens, Louise's Riancourt 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: After hours.